γωνίες και τους δρόμους από συντρόφους, οικοδόμους, φοιτητές. Κι εσύ έφεγγες στη μέση όλου του κόσμου κι ήσουν φως μου, κατά κόκκινη νυφάδα σε γιορτή. Σε γιορτή που δεν ξανάδα στη ζωή μου τη σκυφτή. Η πλατεία ήταν άδεια και τρελός απ' τα σημάδια σαν σκυλί.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανά Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

Λες ότι τον κοιτάς και σκέφτεσαι εμένα. Μου λες ότι του μιλάς και σκέφτεσαι εμένα. Μου λες ότι τον αγκαλιάζεις ή τον φιλάς και σκέφτεσαι εμένα. Κι εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μπορεί να σ' αγαπώ όμως, είσαι παντρεμένη.

0: Ο διπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Σταμάτα και άκου με προσοχή. Ας ακολουθήσουμε τα βήματα του Ιησού στο απόγειο της δημοτικότητάς του. Καθώς ήταν πολύ άσχολος, κουραζόταν σωματικά. Μια φορά κοιμήθηκε στο πλοίο κατά τη διάρκεια μιας ανεμοθύελας και οι μαθητές χρειάστηκε να τον ξυπνήσουν. «Γιατί φοβάστε?» τους ρώτησε. Και στη συνέχεια είπε στη θάλασσα να φημωθεί και αυτή τον υπάκουσε. Την εποχή αυτή καθόμαστε μαζί του και τον ακούμε να διδάσκει με παραβολές, με ιστορίες που είχαν σκοπό να δείξουν ένα βαθύτερο νόημα. Μια από τις πρώτες του παραβολές μιλάει για ένα χωράφι. Ο Ιησούς περιγράφει τις τρεις περιοχές όπου έπεσε ο σπόρος. Ο δρόμος, όπου τα πολλιά έφαγαν τους σπόρους και ο διάβολος κλέβει το λόγο του Θεού. Το πετρώδεσο έδαφος, όπου ο ήλιος έκαψε τα φυτά που φύτρωσαν και είναι οι δυσκολίες που μας απομακρύνουν από το Θεό. Και τέλος τα αγκάθια της έγνοιας του κόσμου που αποσπάνε την προσοχή μας. Ένα τέταρτο όμως των σπόρων πέφτει στο καλό έδαφος, σε αυτούς που δέχονται το λόγο και σώζονται. Όμως ακόμα και εκεί καρποφορούν σε διαφορετικό βαθμό. Ο Ιησούς μας προειδοποιεί: «Σταματήστε και ακούστε με προσοχή». Οι μαθητές ρώτησαν τον Χριστό γιατί δίδασκε με παραβολές. Η απάντηση που τους έδωσε ήταν στρατηγική. Ο κόσμος πρέπει να έχει επιθυμία να καταλάβει πριν κατανοήσει το νόημα. Αν η καρδιά και τα μάτια σου είναι ανοιχτά, τότε το πνεύμα του Θεού θα σε βοηθήσει να κατανοήσει τη μεγάλη αλήθεια. Αν αποστραφείς τη δασκαλία του Ιησού, θα παραμείνεις χαμένος. Σε κάποια φάση, όλοι ήμασταν χαμένοι. Η ανταπόκρισή μας στο λόγο του Θεού καθαρίζει το αν σωθήκαμε ή όχι. Τι γίνεται με σένα? Εμπιστεύεσαι τον Χριστό? Δέξου τον τώρα ως σωτήρα σου. Το κατά Μάρκον 5 καταγράφει τρία εκπληκτικά θαύματα που μόνο ο Θεός θα μπορούσε να κάνει. Το καθένα αποκαλύπτει τη δύναμη του Ιησού. Το πρώτο φανερώνει τη δύναμή του πάνω στα δαιμόνια, που ήταν ιδιαίτερα δραστήρια στη Γαλλία εκείνη την εποχή. Όταν ο Ιησούς και οι μαθητές του διέσχισαν τη θάλασσα, ελπίζοντας να ξεκουραστούν ανατολικά του ποταμού Ιορδάνη, συνάντησε έναν άνθρωπο που ήταν δαιμονισμένος. Ήταν ένας διαταραγμένος, απελπισμένος μανιακός. Όμως παρά την κατάστασή του, ο Ιησούς είδε τον άνθρωπο. Και παρά τα δαιμόνια, ο άνθρωπος είδε τον Χριστό. Έτρεξε και τον προσκύνησε. Ενώ πάλευε με τα δαιμόνια μέσα του, ο άνθρωπος επικαλέστηκε τον Ιησού. Ακόμη και τα δαιμόνια αναγνώρισαν τη δύναμη που είχε ο Χριστός πάνω τους και τον παρακάλεσαν να μην τα στείλει στην Άβυσσο. Ο Ιησούς συμφώνησε να στείλει τα δαιμόνια στα 2.000 γουρούνια που όρμησαν στον κρεμό και πνίγηκαν στη λίμνη. Ο Ιησούς έδειξε επίσης τη δύναμή του πάνω στην αρρώστια. Καθώς όλη η Γαλλία γνώριζε τα θαύματά του, χιλιάδες πήγαιναν σε αυτόν με τις ανάγκες τους. Έχουμε πληροφορίες μόνο για λίγους, όμως αυτοί που θεραπεύτηκαν ήταν χιλιάδες. Ούτε και οι επικριτές του αμφισβητούσαν τις θεραπείες του. Εδώ συναντάμε μια γυναίκα που ως τελευταία της ελπίδα άγγιξε το ρούχο του Χριστού, καθώς περνούσε και η πίστη της την θεράπευσε. Ο Ιησούς όμως είχε εξουσία και στο θάνατο. Ο Μάρκος μας διηγείται την ιστορία της 12χρονης κόρης του Ιάιρου, η οποία πέθανε όσο ο Χριστός καθυστερούσε με τη θεραπεία της γυναίκας μέσα στο πλήθος. Όταν ο Ιάιρος έμαθε πως το κοριτσάκι του πέθανε, ο Χριστός του είπε: «Μόνο πίστευε». Στο σπίτι του Ιάιρου, ο Ιησούς έπιασε το χέρι του νεκρού κοριτσιού και της ψιθύρισε: «Κοριτσάκι, ξύπνα». Με τα γλυκά αυτά λόγια που φανερώνουν τη δύναμή του, το χρώμα επανήλθε στα μάγουλά της και άνοιξε τα μάτια της. Αυτά τα τρία σπουδαία θαύματα φανερώνουν το σπουδαίο μήνυμα του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Ο Ιησούς είναι ο υπηρέτης του Θεού με τη δύναμη του Θεού. Ήταν άνθρωπος δράσης και δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να δώσει τη ζωή του λύτρο για όλους. Στο επόμενο θα ανακαλύψουμε πως πάντα υπάρχουν δύο ομάδες, αυτοί που πιστεύουν στον Χριστό και αυτοί που τον απορρίπτουν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.

0: φίλες και φίλοι, καλημέρα ακροάτριες, ακροατές, Αθηναίοι και Αθηναίες. Καλώς ήρθατε και αυτό το πρωινό της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου 2026. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην ανεξάρτητη ραδιοσυχνότητά μας για ένα ακόμα πρωινό, πάντοτε με τη βοήθεια μιας μεγάλης δημοσιογραφικής ομάδας, η οποία διακονεί αυτή την εκπομπή. Θα προσπαθήσουμε ξανά να αναλύσουμε την επικαιρότητα, να σας πούμε παρεσκηνιακές εξελίξεις και να φωτίσουμε γενικώς αθέατες πλευρές όλων όσων συμβαίνουν στην αγαπημένη μας πατρίδα. Η οποία περνάει μέρες γλυκού φθινοπόρου μετά την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών που άφησε βαριά αποτυπώματα στην Κρήτη τη λεβεντογένα μας. Και πάρε μια γεύση από τον καιρό τον σημερινό.
1: Και είπαμε προηγουμένως, σχεδόν οι καλοκαιρινές οι καιρικές συνθήκες. Σχεδόν όμως, γιατί τη νύχτα και νωρίς το πρωί πέφτει αρκετούς βαθμούς η θερμοκρασία και παρατηρείται το φαινόμενο του ημερήσιου, του μεγάλου ημερήσιου θερμοκρασιακού εύρους. Παρατηρείται δηλαδή το φαινόμενο μεγάλης απόστασης της θερμοκρασίας νωρίς το πρωί με τη θερμοκρασία που καταγράφουμε αργά το μεσημέρι.
0: Το μεσημεράκι καλοκαίρι, το πρωί φθηνό.

Ετοιμαστείτε λοιπόν για ένα διήμερο καταιγιστικής κυβερνητικής προπαγάνδας με την άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Θα σας πούν απίθανα πράγματα. Θα προσπαθήσει η κυβέρνηση για μια ακόμη φορά να παρουσιάσει ως μεγάλο επίτευγμα μια επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Θα ακουστούν διάφορα απίθανα υπερβολές που θα κατατείνουν προς μια εικόνα αποικίας της Ελλάδος έναντι της Αμερικής. Με Μητρόπολη τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαβάζουμε για ομιλίες στην Πνίκα, αλλά αυτό που θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον θα είναι οι αναλύσεις οι οποίες θα γίνουν και τι δεν θα ακούσετε εκεί.

0: ρεπορτάζ τρέχει, έχουμε πολλές πληροφορίες. Ταυτόχρονη σύνδεση με την Ουάσιγκτον και τον Μιχάλη Γνατίου και βλέπετε και τον Μανώλη Κωστίδη. Ξεκινώ με σένα, Μιχάλη. Η αλήθεια είναι ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο δίνει και ένα σήμα, έρχεται σε ένα momentum και αυτό το θετικό σήμα ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας το στέλνει πριν την αναχώρησή του από την Αμερική.
1: Ναι, Λένα, καλησπέρα. Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ξανά καλά λόγια για την Ελλάδα, εξηγώντας και τον λόγο για τον οποίο έπρεπε να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του στην Αθήνα. Και βεβαίως δεν είναι μόνο για τον έκτο στρατηγικό διάλογο. Ο Αμερικανός Υπουργός δήλωσε λοιπόν στους δημοσιογράφους που το συνοδεύουν ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ και τόνισε ότι είναι μια χώρα όπου διατηρούμε όχι μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και

εμβάθυνση των Ινδοαμερικανικών σχέσεων και σε μια γεωπολιτική συγκυρία, Παναγιώτη, όπου αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ως παρόχο ασφάλειας. Αυτό σε μια στιγμή που η Αμερικανική εξωτερική πολιτική είναι στραμμένη στις δύο μεγάλες περιφερειακές κρίσεις, το Ιράν και την Ουκρανία.

0: απάντηση του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα επιβεβαιώνει ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο υψηλότερο δυνατό σημείο. Τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασίλειου, μιλώντας στο Sky το πρωί της Δευτέρας με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. Ο κ. Χατζηβασίλειου έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική επίσκεψη με βαριά ατζέντα.
1: Πρώτα απ' όλα είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη με βαριά ατζέντα, θα έλεγα. Η έλευση του κ. Ρούμπιο στην Αθήνα έρχεται να επιβεβαιώσει ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Αμερικής είναι στο υψηλότερο δυνατό σημείο. Σίγουρα είμαστε σε ένα εξαιρετικό σημείο, μια και όπως είπα πριν, η ατζέντα είναι γεμάτη. Έχει τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου, ο οποίος θα γίνει με τον κύριο Γεραπετρίτη. Συζητάμε την ενέργεια, συζητάμε για περιφερική ασφάλεια, συζητάμε για άμυνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα προτάγματα είναι πολύ σημαντικά για τη ΣΥΠΑ και για την Ελλάδα. Και εδώ διαπιστώνεται για άλλη μια φορά ότι υπάρχει μια ταύτιση συμφερόντων αλλά και προτεραιότητων ανάμεσα στην Αθήνα και την Ουάσιγκτον σε ό,τι αφορά την Ανατολική Μεσόγειο.

0: επομένως κανείς στο safe ή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αστερίσκους.
1: Μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε κατά τη συνάντησή του με τον Λιθουανό πρόεδρο στην Αθήνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ένταξη της Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Μηχανισμό SAFE, την οποία η Αθήνα μπλοκάρει όσο η Άγκυρα διατηρεί ενεργό το κάζους μπέλι εναντί της χώρας μας και μάλιστα λίγο πριν από την άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
2: Στην Ελλάδα, ο Υπουργός Ρούμπιο θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας, εμβαθύνοντας τη συνεργασία μας σε βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας και της περιφερειακής και ενεργειακής ασφάλειας.

0: Έρχεται ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, έρχεται με γεμάτες βαλίτσες, αμυντικού περιεχομένου. Σταύρος Ιωαννίδης είναι κοντά μας. Αμυντικές συμφωνίες, εξοπλιστικά προγράμματα, οπλικά συστήματα αναβάθμιση αυτών. Σταύρο, να τα δούμε.
1: Πράγματι, Λένα, ήθιστε να έχουν μια λίστα οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών που έρχονται στην Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει και αμυντικούς εξοπλισμούς. Πρώτα απ' όλα, αυτό που περιμένουμε να συζητηθεί είναι τα όπλα της πολεμικής αεροπορίας. Συγκεκριμένα, αυτό που θέλουμε να ζητήσουμε να μας αποδεσμεύσουν οι Αμερικανοί είναι η πύραυλη AIM-9X Block 2, η σύγχρονη πύραυλη με υπέρυθρο αισθητήρα για τα F-16 Viper, τα αναβαθμισμένα, αλλά και η πύραυλη μεγάλου βεληνικού AIM-120 Delta. Πρόκειται για την εξέλιξη των Άμραμ, ανάλογων δυνατοτήτων με τους Meteor. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό βεβαίως για την πολεμική αεροπορία. Πύραυλοι οι οποίοι θέλουμε να εξοπλίσουν τα F-35, αλλά και η σύγχρονη αντιραντάρ πύραυλη AGM-88Y, που σύμφωνα με τους Αμερικανούς είναι το αντίδοτο για τους S-400 και άλλα αντιαεροπορικά συστήματα.
0: Η λίστα είναι μακρά, έχουμε τα αεροσκάφη F-16, τι περιμένουμε από εκεί, Σταύρο?
1: Λοιπόν, θέλουμε να αναβαθμίσουμε άλλα 38 F-16 Block 50 σε Viper, να φτάσουμε τα 120 μαχητικά, για να δημιουργήσουμε έτσι μια πολύ ισχυρή αεροπορική δύναμη, τη ρεχακουκαλιά της πολεμικής αεροπορίας, όπως λέμε. Και βεβαίως τα Striker, τεθωρακισμένα οχήματα τα οποία θέλουμε να μας αποδεσμεύσουν οι Αμερικανοί να τα πάρουμε με πολύ χαμηλό ή και καθόλου κόστος, για να ενισχύσουν τα οχήματα αυτά των στρατόξυρας.
0: Τώρα, η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο έχει πολλούς συμβολισμούς. Γίνεται όμως σε μια περίοδο που οι γείτονές μας έχουν ξεκινήσει και τις παραβιάσεις. Σταύρο, είχαμε και νέες.
1: Λοιπόν, είχαμε μια μέρα με αρκετά συμβάντα στο Αιγαίο.
2: Όπλα, όπλα, όπλα. Και όλα αυτά τα πληρώνετε εσύ.

τα παιδιά σας, τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα. Τρελές κονόμες σε μια εποχή μάλιστα που τις Ηνωμένες Πολιτείες ηγείται ένας πρώην επιχειρηματίας και νυν, ο οποίος το μόνο που καταλαβαίνει είναι το χρήμα.

9.43 λοιπόν, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, που σήμερα στη διάρκεια της σημερινής μας, της μεταδόσεώς μας, χθες ήμασταν λίγο κολοβοί, σήμερα όμως σε πλήρη ανάπτυξη, θα σας παρουσιάσουμε και τις αθέατες πλευρές, όπως σας υποσχεθήκαμε χθες, και τις αθέατες πλευρές της επισκέψεως Ρούμπιο. Γιατί το παραμύθι εδώ θα πάει σύννεφο.

Ασφαλώς μια επίσκεψη ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα δεν είναι κάτι που περνάει στις μέσα σελίδες των εφημερίδων. Αλλά άλλο αυτό και άλλο ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται αυτή η επίσκεψη να πάρει χαρακτήρα ενός θριαμβευτικού γύρου στη διάρκεια των οποίων η κυβέρνηση βγαίνει παντοδύναμη και η χώρα μας αλόβητη και όλοι εσείς που μας ακούτε περίπου πάμπλουτοι.

9.43 λοιπόν, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Προχωρούμε προς το πρώτο διάλειμμα της σημερινής μας εκπομπής στις 7.30 και μετά επανερχόμεθα.

0: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
1: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Η ώρα είναι 7.30.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
10: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
11: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
12: Όλοι την προσκυνάνε.
11: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
12: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
14: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
13: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
14: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
13: Τηλέφωνο 27210 87164.
14: Ανοιχτά όλη μέρα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος.
14: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
9: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
15: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
16: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
15: Για τα μερεμέτια?
16: Εκεί.
15: Και για τα βαψίματα?
16: Τι λέμε.
15: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
16: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
16: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
16: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
16: Τηλέφωνο 27210 69 454.
9: Κλίμης.
16: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
18: Πρώτο δείγμα του λογαριασμού είναι τα 3 δισεκατομμυριάκια τα οποία θα πληρώσουν εσείς, όπως είπαμε, τα παιδιά και τα εγγόνια σας. Ξεκινάνε όλα από αυτό, λέει ο Μάρκος. Παιδιά, εγώ να έρθω, εντάξει, καλά θα περάσω, θα κάνω και μια ομιλία στην Πνίκα, έτσι κι αλλιώς πάνω απ' όλα πολιτικό πρόσωπο είμαι, με φιλοδοξίες. Λοιπόν, θα μου δώσετε όμως 3 δισεκατομμύρια για να έρθω, αλλιώς, εντάξει, μένω και στην Ισλανδία, γιατί αν δεν κάνουμε λάθος, ο πρώτος σταθμός είναι η χώρα αυτή που βρίσκεται εκεί ψηλά στον Ατλαντικό. Λοιπόν, για να έρθω από εκεί εδώ, θέλω 3 δις. Μα, αλλιώς δεν πατάω το πόδι μου. Το καλημέρα λοιπόν, ή το καλησπέρα, γιατί έρχεται βραδιάτικα. Εσείς θα πληρώσετε όλοι μαζί, δηλαδή θα πληρώσουμε 3 δισεκατομμύρια για να πάρουμε όπλα από τους Αμερικάνους. Τώρα, τι όπλα, ποια όπλα, πόσο κοστίζει το καθένα? Όταν πας, ρε παιδί μου, κάπου, πας σε μια ταβέρνα να φας, έρχεται στο τέλος ο λογαριασμός, σου λέει να πληρώσεις τα 80 ευρώ. Λες, εντάξει ρε παιδί μου, φέρε και το λογαριασμό να δω αναλυτικά τι κοστίζει η μπριζόλα, οι πατάτες, η φέτα ή ό,τι άλλο, τέλος πάντων, το παϊδάκι, να ξέρω τι είναι αυτά τα 80 ευρώ που πληρώνουμε. Αυτά εσείς για τα όπλα που θα μας φέρει ο Μάρκος δεν πρόκειται να μάθετε στην ουσία ποτέ τίποτα. Απλά θα πληρώσετε, όπως είπαμε, τα παιδιά και τα εγγόνια 3 δισεκατομμυριάκια. Βάλε λίγο τώρα και τον Τασούλη να μας πει τι σπουδαίοι που είμαστε.
19: ταύτιση συμφερόντων Ελλάδας και ΗΠΑ σε μια ευρεία γκάμα θεμάτων στην περιοχή μας. Ξεκινάμε καταρχάς από την άμυνα και την ασφάλεια. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο ρόλος που παίζει η Ελλάδα ως ένας ουσιαστικός πόλος σταθερότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Και ξέρετε, το λέμε αυτό ως φράση συχνά, αλλά σημασία έχει να το αποδεικνύουμε στην πράξη. Η Ελλάδα δεν είναι στα λόγια, είναι στην πράξη ένας πόλος σταθερότητας. Το βλέπετε άλλο σε πολλές ευκαιρίες. Δεύτερον, έχουμε εγκαταστάσεις που για την Αμερική είναι πολύ σημαντικές. Είναι η Σούδα, είναι ακριβώς οι ενεργειακές μας υποδομές που βοηθούν την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Ευρώπη, ο κάθετος διάδρομος, ο οποίος ουσιαστικά φέρνει ασφαλές LNG στη διψασμένη αγορά της Ανατολικής Ευρώπης, ξεκινάει από την Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη. Άρα λοιπόν υπάρχει μια σειρά υποδομών στην πατρίδα μας που αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι η Ελλάδα με την Αμερική έχουν κοινά συμφέροντα και κοινές επιδιώξεις ασφαλείας.
18: Αυτά λέει ο κύριος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος, υφυπουργός εξωτερικών, βουλευτής ΕΡΟΝ. Τα έχει όλα σε ένα. Βάλε πάλι Τάσο.
19: Συγκεκριμένη και δεν επηρεάζεται από το τι μπορεί να κάνει μια άλλη χώρα ή τι σχέση μπορεί να έχουμε εμείς με μια συγκεκριμένη χώρα. Να μην τα μπερδεύουμε αυτά.
20: Υπάρχει βουλευτής σας που λέει ότι παρότι είχαμε πάντα αυτή τη στρατηγική, δύο φορές υποχωρήσαμε στην Κάσο επειδή βγήκαν κάποια τουρκικά πλοία απέναντι.
19: Εντάξει, αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση. Η δική μου γνώση και θέση είναι ότι η Ελλάδα ουδέποτε άλλαξε σχεδιασμό για το καλώδιο και αυτός προχωρά κανονικά. Άλλωστε, ετοιμαζόμαστε τώρα στο επόμενο διάστημα για να συνεχιστούν οι εργασίες από την Μεριμπιά.
20: Αυτό ισχύει ότι στις 26 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσουν οι εργασίες πόντισης του καλωδίου.
19: Όταν υπάρχει κάποιο νέο, κύριε Χιώτη, να είστε βέβαιοι ότι θα το μάθετε επισήμως.
20: Θα ζητήσουμε άδεια. Κοντά 26 Οκτωβρίου, γι' αυτό το λέω.
21: Θα ζητήσουμε άδεια, κύριε Υπουργέ.
19: Για το καλώδιο.
21: Η Υπουργία λέει ότι αν δεν ζητήσουμε άδεια, δεν θα μας αφήσει να ποντίσουμε.
19: Πρώτα απ' όλα, το έργο αυτό είναι έργο υποδομής. Δεν χρειάζεται άδεια από κανέναν. Εάν λοιπόν πρόκειται μια χώρα να αδειοδοτήσει τις οποιασδήποτε εργασίες, αυτή είναι η ελληνική δημοκρατία. Τελεία και παύλα. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να ψάχνουν διάφοροι επιμέρους θέματα που πολύ απλά δεν τίθεται καν στο τραπέζι της συζήτησης.
20: Πάντως τώρα, ψήφος εμπιστοσύνης πράγματι υπάρχει από τη στιγμή που ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επιλέγει τρεις χώρες στην Ευρώπη. Μία από αυτές είναι η Ελλάδα και δεν πάει στην Τουρκία.
19: Πορτογαλία, Ισλανδία και Ελλάδα ουσιαστικά.
20: Από την άλλη πλευρά, όλα αυτά που είπατε για τον κάθετο διάδρομο και τις ενεργειακές συμφωνίες είναι ήδη κατοχυρωμένα. Αυτό που περιμένω εγώ τουλάχιστον να ακούσω είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην πόντιση αυτού του αγωγού. Σε αυτό.
18: Εδώ ρε παιδιά, λέτε τώρα, έρχεται, αυτό θα είναι ένα αφήγημα το οποίο τα αυτάκια σας θα τα ακούν συνεχώς τις επόμενες 48 ώρες και όχι μόνο. Λέει, έρχεται εδώ και δεν πάει στην Τουρκία, ρε. Είμαστε καβάλα στ' άλογο. Ρε αγόρια, εδώ πέρα ο Τραμπ και ο Ερντογάν έχουν συναντηθεί καμιά δεκαπενταριά φορές. Μιλάνε στο τηλέφωνο μέρα παραμέρα. Και εσείς λέτε τώρα τι καλά που έρχεται ο Ρούμπε εδώ και δεν πάει στην Τουρκία. Και ο Τραμπ των δικών μας, μα δεν τον έχει χαιρετήσει ποτέ. Δηλαδή, βλέπετε και σε κάτι συναθρήσεις που μαζεύονται όλοι, πάει εκεί ο Μητσοτάκης από κοντά, αυτό εκεί ο άλλος, γυρνάει το κεφάλι αλλού. Όχι πως αυτά έχουν και κάποια φοβερή σημασία, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, έρχεται εδώ και δεν πάει στην Τουρκία. Τώρα για το καλώδιο, αφού τα λέγαμε και χθες, λέτε εμείς θα το ποντίσουμε και λοιπά, ναι, αλλά δεν θα ζητήσουμε άδεια εμείς, θα ζητήσουν οι Γάλλοι που έχουν αναλάβει τη δουλειά και οικονομάρια αυτοί βέβαια. Έτσι κι αλλιώς για εξοπλισμούς και διάφορα, αλλά τους έχουμε δώσει 9 δις. Και ο Μακρόν υπέγραψε χθες αμυντική συμφωνία με την Τουρκία. Και του έχουμε δώσει και 9 δις. Ρε Μανώλη, πόσα ήθελες. Αχόρταγος. Σου λέει τώρα, σε λίγους μήνες γυρνάω ξανά στα παλιά, παίρνω την Πριγκίτα και άντε γεια Ελιζέ. Ωραία φάγαμε, ωραία ήπιαμε, καλά περάσαμε. Πάμε τώρα να ζήσουμε τον ερωτά μας. Ακούσατε λοιπόν τον Τασούλη, τον κύριο Χατζηβασιλείου, υφυπουργός εξωτερικών, καλός επιστήμονας, γνώστης των θεμάτων, διεθνολόγος. Ξέρει και τουρκικά, ε. Λοιπόν, τον ακούσατε αυτά που λέει. Πάμε να πάρουμε μια γεύση ακόμα. Πάντα ενδιαφέροντα αυτά που λέει ο Τάσος.
0: Το Μητσοτάκη, το Γεραπετρίτη, ότι κακώς οι Σαουδάραβες υπέγραψαν συμφωνία με το Πακιστάν και την Τουρκία. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτή την επαρχιωτική προσέγγιση. Το διάβασα κι εγώ, αλλά ξέρετε κάτι, εάν οι τρεις χώρες θεωρούν ότι είναι προς το εθνικό τους συμφέρον να κάνουν μια σύμπραξη.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
22: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
23: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
18: Μην γίνει και καμιά περίεργη αυτή και ξανακερδίστε τις εκλογές. Αυτά λοιπόν και από τον Τάσο και από τους εκλεκτούς συναδέλφους, πολύ καλούς γνώστες και των διεθνών θεμάτων και των εσωτερικών, διακεκριμένοι πολιτικοί συντάκτες, ο κύριος Χιώτης και ο Άκης ο Παυλόπουλος, ο παλιός μου γνωστός και φίλος. Ακούστε τώρα αυτό που λέμε, τα ακούσατε. Και τώρα πάμε στο διατάφτο. Και η αλήθεια είναι η εξής. Καταρχήν σας το παμίδι, ο Μάρκος έρχεται εδώ πέρα αφού πρώτα μας έβαλε να υπογράψουμε ότι θα του δώσουμε 3 δισεκατομμύρια. Θα πάρει 3 δισεκατομμύρια ο Μάρκος. Όχι αυτός, οι φίλοι του.

0: βάλε λίγο. Και ακόμα έναν συνάδελφο, ο οποίος είναι άριστος γνώστης των θεμάτων. Ο Μιχάλης.
1: Ωραία, ωραία. Άρα ετοίμασε και στην απολογία σου.
0: Μιχάλης Ιγναντίου, λοιπόν, από Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα σε λίγο θα είναι στο Sky. Να ακούσετε κι εσείς τα τελευταία νέα για την επίσκεψη του Μάρκου. Όπως σας λέγαμε, λοιπόν, με το καλημέρα σας.
1: Αυτό θα είναι το θέμα μας για όλη τη βδομάδα.
2: Βέβαια.
1: Αλλά ξεκινήσουμε με ωραίες εικόνες από Νεμπράσκα. Πού είμαστε εδώ, Μιχαλή?
3: Πήγαινε, κάνει ομιλία πάλι. Κάθε μέρα.
1: Βλέπεις εδώ πια να βγαίνει εκεί, έτσι.
0: Λέμε τώρα για τον Τραμπ. Με το καλημέρα, λοιπόν, τα τρία δις. Ένα άλλο στοιχείο της επισκέψεως του Μάρκο Ρούμπιο είναι η στήριξη που θα παράσχει στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

0: κάνει λίγο μαντάρα. Με τις τελευταίες αποκαλύψεις της Wall Street Journal, σύμφωνα με τις οποίες το Μάρτιο που μας πέρασε ήταν σε ένα τραπέζι εκεί πέρα και γύρισε και είπε, κοιτάξτε, όπως ρίξαμε την κυβέρνηση στη Ρουμανία, μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση και στην Ελλάδα. Οι αποκαλύψεις έγιναν από τη Wall Street Journal και όποιος μπήκε στον κόπο να διαβάσει όλο το δημοσίευμα, το οποίο σε τυπωμένες σελίδες α4 είναι 22 στον αριθμό, θα διαπιστώσει ότι τα περί όλων αυτών που είπε Κίμπερλι, ότι μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση και άλλες τέτοιες ανοησίες, καταλάμβαναν άντε μια-δυο παραγράφους. Όλο το υπόλοιπο ήταν για την κονόμα. Προηγουμένως, ή μάλλον επειδή αυτά γίνανε, όπως σας είπαμε, την άνοιξη, μεσολάβησε και το καλοκαίρι. Ο Μητσοτάκης ήταν στην Άγκυρα για την συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ. Ο Ερντογάν ήταν αγκαλιά με τον Τραμπ. Στον δικό μας ούδης έδωσε σημασία η δε πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ένα από τα καθήκοντά της είναι βεβαίως πρώτα απ' όλα να προωθεί τα συμφέροντα της χώρας της, αλλά να ασχολείται λίγο και με τη χώρα στην οποία έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της. Αντί λοιπόν να κάνει κάτι, ρε παιδί μου, μπας και γίνει έστω μια σύντομη συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ, αντί γι' αυτό είχε πάει στη Μύκονο και μιλούσε με τον Πελεκάνο.
1: Πάμε στο Πετρονάζο στη Μύκονο να ξεκουραστούμε με το αγράρι, να δούμε την παραλιάρα, να δούμε τις ξαπλώστρες, να δούμε τον Πέτρο ο οποίος έχει αρχίσει να μαυρίζει και είναι καταπληκτικά.
2: Και
1: έχει και υψηλές παρουσίες εκεί στη Μύκονο. Γεια σου, ρε Πέτρο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Πέτρο.
3: Φέτος θέλω να σας φιλοξενήσω που είστε φαν εδώ το αγραριού.
1: Ναι, θα έρθω, πρόσεξε. Θα έρθω να μείνω δύο μήνες εκεί. Μου χρωστάνε 80 μέρες άδεια από το Σκάι. Πόσο μου χρωστάνε.
3: Του θα γίνετε συνεργάτης μου, άμα φύγετε τόσο.
1: Εγώ θα έρθω εκεί, θα σερβίρω κιόλας.
3: Το τέλειο, το τέλειο.
1: Αυτό. Τι γίνεται, Πέτρο?
3: Άμα ξέρετε και αγγλικά, ξέρετε αγγλικά, ξέρετε.
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Όπως το ξέρουμε εμείς αγγλικά.
1: Εμείς και ο Τσίπρας.
3: Καταφέρετε. Λοιπόν, είχαμε την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυρία Κίμπερλι, η οποία επισκέφτηκε το δημαρχείο μας και το δήμαρχό μας, τον Χρήστο Βερόνη, όπου της έδωσε και μια πολύ ωραία ανθοδέσμη. Και εκεί συνάντησε και τον Πέτρο τον Πελεκάνο.
0: Από τη Μύκονο πάμε ξανά στην Ουάσιγκτον.
4: Εδώ θα έχουμε υπογραφές συμφωνίες. Ναι, θα έχουμε υπογραφές.
1: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, μας έλεγε ο Σταύρος στο δελτίο και διάβασα και στην καθημερινή.
1: Ναι, λέγαμε και τα οπλικά συστήματα χθες το βράδυ στο δελτίο μας.
4: Ναι, αυτά που λέγανε μπορούμε να τα πει.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Σύλλογος χορού Σεμνία.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
0: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή.
8: Κανάλι 1, 94.8.
6: Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
9: Ενώ σε ισχύ τίθενται από σήμερα έως και την 5η στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Τις καταστροφές στην Κρήτη από την κακοκαιρία καταγράφουν από χθες ειδικά κλιμάκια που βρίσκονται στο νησί. Σήμερα Τρίτη αναμένεται να συνεδριάσει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων και των πληστηριασμών για τους πληγέντες. Παράλληλα έχουν ήδη ξεκινήσει αυτοψίες σε σπίτια και επιχειρήσεις. Στην εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα διαψεύσει όσους αμφισβητούν την εκλογική της επίδοση, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εγγυηθεί πολιτική σταθερότητα και να κρατά σταθερό το τιμόνι σε δύσκολες συνθήκες. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται περίπου στα 2,18 ευρώ το λίτρο. Σε ανωδική τροχιά επέστρεψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπέρασε τα 103 δολάρια το βαρέλι. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν αργά το βράδυ πάνω από το Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με δημοσιογράφους του γαλλικού πρακτορείου. Οι Χούθοι, σύμφωνα με στρατιωτικό τους εκπρόσωπο, εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο στο Ριάντ καθώς και σε δηληστήριο. 650 ουκρανικά ντρόουνς κατευθύνθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Ουκρανία προς την Μόσχα, σύμφωνα με το δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργέη Σομπιάνιν. Ο Σομπιάνιν ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις αεράμινας φέρεται να κατέριψαν 105 από αυτά. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρό στη χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασία, σαν μείωση 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Μια μεγάλη καλημέρα. Η ώρα είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά. Σε όλους εσάς που είστε τώρα μαζί μας.

0: βάλε τώρα τον Χρυσοχοΐδη, ένα γνήσιο νεοδημοκράτη, να μιλάει στην ΕΡΤ.
1: Σημαντική συνεργασία στην ανταλλαγή πληροφοριών, κυρίως στον τομέα των αερομεταφορών. Και νομίζω ότι είναι μια χρήσιμη και πολύ σημαντική για την ασφάλεια της χώρας μας, της Ευρώπης, αυτή η συνεργασία. Στέκομαι όμως στο πρώτο, στο Visa Waiver. Πιστεύω γρήγορα πια η Αμερικανική κυβέρνηση, με τις δικές μας ενέργειες και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί, κάποια στιγμή να καταργηθεί η Visa.
2: Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μέσα στους επόμενους μήνες, για παράδειγμα.
1: Κοιτάξτε, είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο η συμφωνία αυτή. Εμείς από την πλευρά μας τρέχουμε πάρα πολύ, έτσι ώστε να το κλείσουμε το θέμα.
3: Δηλαδή να είμαστε από τις χώρες που θα προηγηθούν σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε, γιατί έχουμε και διάφορα θέματα να σας ρωτήσουμε. Καταρχάς, το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με αυτό που λέμε, κύριε Υπουργέ, μικροεγκληματικότητα, η οποία όμως το τελευταίο διάστημα...
0: Άρε Μιχάλη, πώς διατηρείσαι, ρε παιδί μου, τόσο νέος? Ξέρετε, με το Χρυσοχοΐδη έχουμε την ίδια ηλικία. Είμαστε και δυο γεννημένοι το 1956, πριν από 70 χρόνια. Πώς μπορείς, ρε Μιχάλη, και είσαι τόσο νέος, ρε παιδί μου, να... Δηλαδή ούτε μια άσπρη τρίχα. Για βάλτε.
1: Διορθώσω, δεν υπάρχει καμία αύξηση στην εγκληματικότητα.
3: Στη μικροεγκληματικότητα.
1: Στη μικροεγκληματικότητα, και βεβαίως μπορώ να σας στείλω τα στοιχεία ανά πάσα στιγμή, τα παρακολουθώ καθημερινά. Υπάρχουν κατά καιρούς η αύξηση ορισμένων ή ο εντοπισμός ορισμένων φαινομένων, όπως είναι οι αλυσίδες για παράδειγμα, ή όπως είναι οι απάτες για παράδειγμα.
0: Σε τάποσε τώρα ο Χρυσοχοΐδης, άμα δεν έχεις τα στοιχεία να τα ρίξεις μπροστά, μετά πώς θα λες αυτά τώρα, κάνεις του μπέκι.
1: Δυστυχώς υπάρχει ένα πρόβλημα που προσπαθούμε...
0: Τα νέα δημοσιεύουν σήμερα μια φοβερή φωτογραφία του Φλωρίδαρου στη χθεσινή συγκέντρωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, να χαμογελάει και να καμαρώνει σαν σκεπάρνη τζίψη, κρατώντας μια γαλάζια σημαία. Να είναι μέσα στη τρελή χαρά και στον ενθουσιασμό. Δηλαδή να γιορτάσετε 52 χρόνια της Νουδού. Να λείπει ο Σαμαράς. Να λείπει ο Καραμαλής. Να λείπει ο Δένδιας. Να λείπει ο Μαϊμαράκης. Και να είναι ο Φλωρίδης με μια γαλάζια σημαία.

όμως στα σοβαρά. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Ο Μάρκος έρχεται στην Ελλάδα και καλώς να τον δεχτούμε. Έτσι κι αλλιώς ο τόπος αυτός ήταν πάντα φιλόξενος. Και εδώ που τα λέμε, οι σχέσεις μας με την Αμερική έχουν ένα βάθος χρόνου, μια ιστορικότητα, διακυμάνσεις πολλές, αλλά πάντοτε ήμασταν οι πιστοί σύμμαχος. Και όπως ακούσατε και από τους καλούς συναδέλφους, τους δίνουμε ίσως τη σπουδαιότερη βάση παγκοσμίως, την οποία έχουν, τη βάση της Σούδας. Ο Μάρκος όμως έρχεται κυρίως για τα dollars. Όταν αποκαλύφθηκαν όλα αυτά για την Κίμπερλι, η οποία, όπως γράφει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της η Εστία, έκανε like, λέει, στο βίντεο του Σαμαρά για τα κοιμήλια της Βουλγαρίας. Κλείνει παρένθεση. Η Κίμπερλι λοιπόν, με τη Μύκονο και με όλα τα άλλα, τα ελαφρώς αλλοπρόσαλα, τον τελευταίο καιρό, όπως αποκάλυψε η Wall Street Journal, σας είπαμε, 4 δημοσιογράφοι έγραψαν το σχετικό ρεπορτάζ, εκ των οποίων οι 2 είναι με Pulitzer. Η Kimberly λοιπόν ανέλαβε εργολαβικά να προωθεί την συνεργασία των 2 εταιριών του Άκτορα. Ιδιωτική εταιρεία είναι, οι άνθρωποι, κανένας ψόγος, τα συμφέροντά τους κοιτάνε και πολύ καλώς κάνουν. Αλλά η εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε, η Atlantic Sea, έχει 60% του Άκτορα, ενός ιδιωτικού φορέα, είναι ο Άκτορ, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλος, και 40% όμως της ΔΕΠΑ, η οποία είναι κρατική εταιρεία. Αυτοί οι 2 λοιπόν υπέγραψαν μια συμφωνία με τη Venture Global, μια αμερικανική εταιρεία η οποία πουλάει LNG, να αγοράζουν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο τόνους φυσικό αέριο LNG από την Αμερική. LNG από την Αμερική, φαντάσου τώρα. Αυτό φεύγει από την Αμερική και έρχεται με βαπόρια εδώ. Φεύγει υγροποιημένο από αέριο στην Αμερική, γίνεται υγρό. Το υγρό μπαίνει μέσα στα μπάρια, στις δεξαμενές μάλλον. Φτάνει εδώ στην Αλεξανδρούπολη, στους θερματικούς σταθμούς. Ξαναγίνεται αέριο και μέσω του κάθετου διαδρόμου, vertical corridor, πηγαίνει στη νότια ανατολική Ευρώπη και φτάνει μέχρι την Ουκρανία. Φανταστείτε σε τι τιμές τώρα να σου έρχεται το άλλο. Βαπόρια ιστορία εκείνο, κονόμες τρελές για αυτούς που έχουν τα γκαζάδικα. Και εμείς δεσμευτήκαμε, εντάξει, μια ιδιωτική εταιρεία έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Βεβαίως είναι μια ιδιωτική εταιρεία η οποία παίρνει πάρα πολλά δημόσια έργα και είναι και εκτεθειμένη σε ένα δανεισμό. Έτσι κι αλλιώς είναι γνωστό ότι οι τράπεζες δανείζουν τους μεγάλους κατασκευαστικούς κολοσσούς.

Αυτό σημαίνει ότι αυτό θα τα αγοράζουν έτσι κι αλλιώς. Τώρα θα μπορούν να το πουλάνε, δεν θα μπορούν, άλλου παπά Ευαγγέλιο. Για να πάρετε μια εικόνα του ενεργειακού μείγματος της Ελλάδος, διότι αυτό το LNG, εντάξει, μπορεί να παίρνουμε και εμείς, αλλά βασικά είναι για εξαγωγή. Το δικό μας μείγμα λοιπόν για το 2025, γιατί είναι γνωστό ότι το φυσικό αέριο, τώρα φαντάσου έτσι να σου έρχεται φυσικό αέριο από την άλλη άκρη του κόσμου και όχι μέσω αγωγού, να σου έρχεται με βαπόρι. Τι κόστος είναι? Η Ελλαδίτσα μας παράγει κάθε χρόνο σχεδόν 60 τεραβατόρες ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό να κρατάτε, 60 τεραβατόρες. Από αυτές το 50% περίπου της ενέργειας που παράγεται συνολικά, και όπως είπαμε είναι 60 τεραβατόρες, από αυτές οι 30 προέρχονται από ανεμογεννήτριες, από φωτοβολταϊκά κλπ. Κλπ. Που έχουμε εδώ. Δηλαδή, πες ας πούμε ότι παράγεται τσάμπα. Τρόπος του λέγει. Αέρας και ήλιος. Μας τα έδωσε ο καλός Θεός. Άρα λοιπόν, η μισή ενέργεια παράγεται τσάμπε. Το 40% παράγεται όμως με φυσικό αέριο, που είναι 100% εισαγόμενο. Στόχος όμως είναι φυσικό αέριο σιγά σιγά να το παραμερίζουμε, να αυξήσουμε την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές, πράσινη ενέργεια. Άρα λοιπόν, γιατί τώρα και μια κρατική εταιρεία να δεσμευτεί να αγοράζει πανάκριβο LNG από τους Αμερικάνους? Εντάξει, η ιδιωτική εταιρεία, η οποία όμως συνήθως κινείται ένα μεγάλο μέρος του κύκλου εργασιών της, είναι δημόσια έργα, άρα δηλαδή κρατικά λεφτά. Η ΔΕΠΑ όμως, ΔΕΠΑ εμπορίας, είναι αμιγώς κρατική. Και δεσμεύτηκαν να παίρνουν το αμερικάνικο LNG, λέει, από το 2030 και μετά 1 εκατομμύριο τόνους το χρόνο.

20 χρόνια. Από το 2030 μέχρι το 2050, όταν εμείς που σας μιλάμε θα είμαστε στον 7ο γαλαξία, διασκορπισμένοι στο σύμπαν. Εμείς θα πληρώνουμε τους Αμερικάνους μέχρι το 2050 για να αγοράζουμε 1 εκατομμύριο τόνους LNG.

και τις υποδομές εδώ για να μπορέσει όλο αυτό το LNG να πηγαίνει προς τα πάνω που πρέπει να τις αναβαθμίσουμε. Ποιος θα τις πληρώσει? Θα τις πληρώσει ο ιδιώτης, που όμως μεγάλος κύκλος εργασιών του είναι τα δημόσια έργα, ή θα τα πληρώσει η ΔΕΠΑ που είναι κρατική εταιρεία? Άρα σημαίνει θα τα πληρώσετε εσείς. Το χρήμα είναι πολύ.

0: Κίμπαρλι πήρες Βάρνα τις χώρες Βουλγαρίας, Ρουμανίας, κάτι Μολδαβίες, για να τους λέει παιδιά Αλβανία θα αγοράζετε LNG δικό μας, αμερικάνικο, μα είναι ακριβό και τα σκυλιά δεμένα και αμαλάχη ρίχνουμε και τις κυβερνήσεις. Μα υπάρχει το ρώσικο, υπάρχουν άλλες υποδομές. Εμείς δεν τρέχει τίποτα. Τα αγοράζετε από μας. Και μάλιστα θα αγοράζετε και από μια εταιρεία, Venture Global. Θα αγοράζετε από εκεί. Φαντάσου τώρα μπίζνα έτσι, για να καταλάβετε τι θα συζητήσει ο Μάρκος. Ο Μάρκος λοιπόν που μας έρχεται με τιμές και δόξες και έρχεται μόνο σε εμάς, λέει φοβερό, δεν πάει στην Τουρκία, στην οποία έχει πάει ο Τραμπ καμιά δεκαετία φορές. Έρχεται λοιπόν ο Ρούμπιο για να ενισχύσει και την Κίμπερλι, η οποία επειδή είναι και λίγο χύμα, άντε μην πούμε καμιά άλλη κουβέντα. Για τις βιολέτες λοιπόν, επειδή είναι χύμα, τα από αυτά τα ξεστόμησε, τα μάθαν στη Wall Street Journal, πήγανε το σφυρίξανε σε κάποιους ανταγωνιστές της Venture Global, θα πήραν και αυτοί το κατητής τους και σου λέει γράψτε το κομμάτι, 22 σελίδες αν το τυπώσεις, 4 δημοσιογράφοι, 2 με Πούλιτζερ, ακριβά άρθρα. Και σου λέει παιδιά πως μπορεί η πρέσβης να παίρνει Βάρνα και να είναι στην ουσία dealer, και μάλιστα δεν είναι dealer, να τους λέει δηλαδή η χώρα μου αγοράστε αμερικανικά προϊόντα, αυτό δεν είναι κακό, αλλά αγοράστε αμερικανικά προϊόντα από τον έναν, όχι από τους άλλους. Το πράγμα μπλέκει. Και εκεί πέρα βρέθηκε και ο αδύναμος κρίκος και έγινε το σώσε. Και ο αδύναμος κρίκος είναι ο Χριστάρας, Κρις Μαραφάτσος, λομπίστας. Γι' αυτό θα σας μιλήσουμε μετά το διαλυματάκι της 8.30. Έκανε μια γερυμπάζα, αλλά άκου να δεις τώρα σύμπτωση. Αλλά αυτά θα τα πούμε μετά τις 8.30. Τον εμφάνιζε λέει τον Κρις, ήταν συνέχεια στο πλευρό της η Κίμπερλι. Μάλιστα λέει κάποια στιγμή που ανέβηκε κάπου να μιλήσει, αυτός ήταν από κάτω, του δώσε να κρατάει και το κινητό της. Μα λέει πως είναι δυνατόν ένας ιδιώτης, ένας λομπίστας, κάποιοι τον περνούσαν και για στέλεχος της πρεσβείας. Σας λέω η κυρία είναι αγαρμπούλα. Μα λέει του δώσε στο κινητό σου εσύ πρέσβης σε κάποιον ιδιώτη. Λέει δεν είχα τσέπη στο φόρεμα, ήταν πολύ εφαρμοστό. Δεν είχα τσεπούλα, του λέω κράτα τον Χριστάρα το κινητό, μπορεί να το βάλα και στην αθόρυβη. Για να δείτε δηλαδή τι συμβαίνει και με τον Μάρκο που έρχεται. Γιατί θα ακούσετε πολλά τώρα για πυράβλους, για εκείνο τ' άλλο, τι θα πάρουμε. Ο Μπλίνκεν, οι δημοκρατικοί μας είχαν πουλήσει κάτι σαβούρες. Εσείς βέβαια πληρώνετε, όλοι εσείς που μας ακούτε τώρα, όλα αυτά τα πληρώνετε εσείς, αυτό το ξέρετε. Όχι το κινητό της Κίμπερλι, όχι, αλλά αυτόν τον κάθετο διάδρομο. θα διοχετεύει φυσικό αέριο μέχρι τα μέσα του 21ου αιώνα. Κονόμες τρελές. Την ίδια ώρα που λέμε θέλουμε απεξάρτηση.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
6: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
7: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240-27270.
12: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
13: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
12: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
13: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
12: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
13: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
14: Bread.

0: every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή 7 Νοεμβρίου και πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Δεύτερη συμφωνία Μαμούθ με αμερικανικό κολοσσό για τους υδρογονάνθρακες. Παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη, γίνεται η Ελλάδα.
1: Σε ενεργειακό κόμβο για ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη έχει στόχο να εξελιχθεί η Ελλάδα μετά την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ για αγορά και μεταφορά φυσικού αερίου. Η χώρα μας, με τον κάθετο διάδρομο που θα δημιουργηθεί, θα διοχετεύει το καύσιμο σε όλες τις χώρες μέχρι και την Ουκρανία με προοπτική μέχρι το 2027 η Ευρώπη να μην εξαρτάται από το ρωσικό αέριο.
2: Σοπάρε, παιδί μου.
0: Η Ελλάδα αποτελεί το φυσικό σημείο εισόδου για την αμερικανική ενέργεια που θα τροφοδοτήσει την Ευρώπη, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Ενώπιον των Αμερικανών Υπουργών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Τουρκία πρέπει να πάψει να λειτουργεί ως πίσω πόρτα για να φτάνει το ρωσικό αέριο σε ευρωπαϊκές χώρες.
3: Ξεκάθαρο μήνυμα προς την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών πως δεν μπορεί η Τουρκία να είναι η πίσω πόρτα για το ρωσικό αέριο προς την Ευρώπη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη διάσκεψη BITEC.
4: Let me be clear, and I'm here addressing both secretaries. I think this ban must be enforced, and this is also a message to my European counterparts. We cannot have Russian gas getting into Europe through the back door via Turkey.
5: Κάθετος διάδρομος, ο οποίος συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία και ακόμα Σλοβακία, Ουγγαρία με εφετηρία την Αλεξανδρούπολη, πρόκειται να γίνει κεντρική ενεργειακή αρτηρία της Ανατολικής Ευρώπης και βασικό εργαλείο για την ενεργειακή απεξάρτηση της Ηπείρου από το ρωσικό αέριο. Εξασφαλίζουμε έτσι ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια για την πατρίδα μας για πολλά χρόνια, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Αυτές οι εξελίξεις θα αποφέρουν ουσιαστικό θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, καθώς θα οδηγήσουν σε χιλιάδες νέες, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τους συμπολίτες μας, σε ανάπτυξη για τις τοπικές κοινωνίες και σε καλύτερες τιμές ενέργειας και σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα με αυτές τις ιστορικές συμφωνίες να γίνει η πύλη εισόδου για όλη την Ευρώπη ενεργειακά, αλλά και γεωπολιτικά σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αβεβαιότητας. Η παρουσία κολοσσών, υπογραφή τέτοιων συμφωνιών, στέλνει ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση και εντός και εκτός της ευρύτερης περιοχής μας.

0: trajectory of the region for years to come. There has long been political and commercial support for the vertical corridor.
1: Αυτά έλεγε και η Κίμπερλι. Και μετά πήρε τον Μαραφάτσο, τον λομπίστα, και άρχισε να επισκέπτεται διάφορες χώρες και να τους λέει: παιδιά, θα πάρετε από εμάς. Μα τίποτα. Θα πάρετε από εμάς και από μία εταιρεία μόνον. Το μάθαν οι άλλες εταιρείες και την κράξαν. Γιατί όλοι κοιτάν την κονόμα.
2: Mr. Μαραφάτσος, you know the Republican Party. You know Donald Trump. You are one of his advisors, in fact. And you're also an expert in Greek-American relations. As a Greek-American yourself, Donald Trump has expressed his admiration for President Erdogan in the past. What does this mean for Greek-American relations?
3: He has a good relationship with Erdogan and he has an even better relationship.
1: Μια συνέντευξη του Κρις Μαραφάτσος στην Καλή Συνάδελφο τη Σαρατσέλα στο Open πριν από δύο χρόνια, όπου βεβαίως εκεί πέρα μίλαγε αποκλειστικώς ως ένας από τους υπέρμαχους της υποψηφιότητας Τραμπ.
3: I think these hopes are based off of the relationship they have with the current administration
1: and the progress to 2024
3: to make through empowering Turkey's military through Joe Biden.
1: Chris Μαραφάτσος, λοιπόν,
3: Trump has not been
1: ο οποίος σε αυτά τα δύο χρόνια σημείωσε μεγάλη πρόοδο.
3: We cannot hypothesize what's going to happen with the F-35.
1: Υπέγραψε λοιπόν μια συμφωνία ως λομπίστας για να προωθεί τα συμφέροντα της ιδιωτικής εταιρείας, του Άκτορος. Ό,τι θέλουν κάνουν οι άνθρωποι, δικαίωμά τους είναι, κανένας ψόγος, μια υγιής εταιρεία η οποία βεβαίως στηρίζεται κατά πολύ στα δημόσια έργα. Ο ίδιος όμιλος έχει και τράπεζες που ήταν κρατικές και τις πήρε μετά. Τέλος πάντων, μην τα πιάσουμε και αυτά. Έχει και κανάλια. Λοιπόν, και είπε να προσλάβω τον Μαραφάτσο για να μου κάνει λόμπινγκ ώστε να αγοράζουν από μας το φυσικό αέριο που μας πουλάνε οι Αμερικάνοι.
2: Does this mean that he will stop providing aid to Ukraine?
3: There cannot be hundreds of billions of dollars being spent by the West, being spent
1: ο Μαραφάτσος όμως, ως λομπίστας, εντάξει, αυτό στην Αμερική είναι αποδεκτό, είναι επάγγελμα, υπάρχουν και οι σχετικοί θεσμοί όπου δηλώνεις ότι εγώ παίρνω τόσα λεφτά για να κάνω lobbying. Δεν πρόκειται δηλαδή για μαύρο χρήμα, μη φανταστείτε κάτι τέτοιο. Εκεί έχουν κανόνες αυστηρούς, τους οποίους τηρούν απαρεγκλήτως.

άλλο αυτό και άλλο τώρα η πρέσβης να τον έχει δίπλα σαν να είναι στενός συνεργάτης, να, να του δίνει το κινητό της και παντού να παρουσιάζεται. This is Chris.

Φάτσος λοιπόν, για να πουλιέται αυτό το φυσικό αέριο, πήρε 160.000 δολάρια από την ιδιωτική εταιρεία, τον Άκτορα, για να προωθεί τα συμφέροντά του. Διπλαστική Μπερλή. Σου λέει πάρε 160.000 δολάρια, θα είσαι βεντούζα στην πρέσβη. Και όπου πας θα σε συστήνει και θα λες παιδιά θα πάρετε φυσικό αέριο κλπ. Και η Κίμπερλι έλεγε ναι θα πάρετε από την Αμερική αλλά και από μια συγκεκριμένη εταιρεία. Όπως είπαμε το μάθαν οι άλλες και βγήκε το δημοσίευμα. Προσέξτε όμως γιατί όλα αυτά αφορούν και στις τσεπούλες σας. Κοιτάξτε τώρα πως στείνονται ρε παιδί μου όλα. Εδώ μιλάμε για ένα πραγματικά Ελντοράντο. Ο Κρις, ο άνθρωπος τη δουλειά του κάνει, εμείς δεν λέμε τίποτα. Και από ό,τι φαίνεται είναι και ένας συμπαθής άνθρωπος, νέος, κάτω από 40 ετών, 35, ανερχόμενος, και μπράβο του και να έχει την υγειά του και να είναι καλά. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει κάτι άλλο. Παίρνει μεν τα 160.000 δολάρια για να είναι δίπλα στην Κίμπερλι και να πουλάει φυσικό αέριο αμερικάνικο από μια, όπως είπαμε, ιδιωτική εταιρεία, η οποία όμως το αγοράζει αυτό το φυσικό αέριο, το LNG, το πανάκριβο, το αμερικάνικο, έχοντας συμπράξει με μια κρατική ελληνική εταιρεία. Άρα δηλαδή μπαμ, μπαίνει και η δική σας τσέπη μέσα για να αντλούνται χρήματα, γιατί άμα είναι κρατική εταιρεία την πληρώνετε εσείς. Και άκου τώρα τι άλλο έγινε με τον Κρις. Υπέγραψε λέει και ένα συμβόλαιο άλλα 60.000 δολάρια, όχι, άλλα 120.000 δολάρια. Συνολικά ο Χριστάρας μάζεψε 440.000 δολάρια. Τα ακούτε αυτό, ίσως ακούγεται έτσι λιγάκι, λες ρε πλούστη μου, συγγνώμη τώρα μας ξέφυγε, λες ρε παιδί μου, τι γίνεται εδώ. Αυτά στην Αμερική είναι αποδεκτά. Τέλος πάντων έτσι λειτουργεί η οικονομία της, η κοινωνία της, κανένας ψόγος. Να τα διευκρινίζουμε αυτά, ε. Πήρε λοιπόν και 120.000 δολάρια από μια άλλη ελληνική εταιρεία, την Onex, η οποία και αυτή κρατικές δουλειές. Μία από τις πολλές κρατικές δουλειές. Άκου να δεις τώρα με ποιους έχει συμπράξει και τι συμβολεάρα έχει. Με τα ΕΛΤΑ. Με τα ΕΛΤΑ. Τα ΕΛΤΑ. Εκεί που γίνονται τα τρελά πάρτι. Ε, όλοι εσείς μας ακούτε τώρα, να πάρω για παράδειγμα τους συγχωριανούς μου στα Βρυλίσια. Όλοι εσείς τώρα που κλείσαν τα ΕΛΤΑ στα Βρυλίσια και στην Πλατεία Ελευθερίας και για να πάρετε ένα δεματάκι πρέπει να κατεβαίνετε στο Χαλάνδρι και άντε να παρκάρεις εκεί. Όλοι εσείς λοιπόν να ξέρετε ότι τα ΕΛΤΑ συνάψαν μια συμφωνία με την εταιρεία αυτή. Οι άνθρωποι δεν μας φταίνουν, τη δουλειά τους κάνουν, την Onex, για να δίνει ενοικιαζόμενους εργαζόμενους. Εκτός από όλα τα άλλα η Onex κάνει και αυτή τη δουλειά, δηλαδή νοικιάζει εργαζόμενους στα ΕΛΤΑ. Μεγάλη ιστορία τώρα για να την πούμε όλοι. Θα έπρεπε να φάμε και την ώρα της Πολύζου, του Γεωργιάδη και του Πουρναρά. Ακούστε τώρα όμως τι έχω εδώ μπροστά μου. Φρέσκα κουλουράκια, δηλαδή μιλάμε τώρα για κουλούρια αχνιστά. 22/9 του 26. Πόσο έχουμε σήμερα? Έχουμε 6 Οκτωβρίου, δηλαδή πριν από 15 μέρες. Άκου να δεις τώρα. Ανάθεση υποστήριξης έργου διαλογής στη γεωγραφική περιοχή του νομού Αττικής. Αγοραστής, ελληνικά ταχυδρομεία, ανάδοχος Onex. Τα λεφτά πόσα είναι?
441.000 ευρουδάκια. Αυτά τα πληρώσετε εσείς. Γιατί τα ΕΛΤΑ είναι κρατικά. Τα ΕΛΤΑ λοιπόν που δώσαν στην Όνεξ 441.735.0,04 ευρώ. Η Όνεξ λέει είναι προμηθευτής, είναι ανώνυμη εταιρεία παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, πληροφορικής αεροπορικών εφαρμογών, συστημάτων ασφαλείας, ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Όλα αυτά. Πήρε λοιπόν 441.000 ευρώ, μία μόνο από τις πολλές συμβάσεις που έχει υπογράψει με τα ΕΛΤΑ. Τρελά λεφτά. Η Όνεξ λοιπόν σου λέει τώρα, παιδιά, χρειαζόμαστε λόμπινγκ στην Αμερική. Πού θα πάμε? Στο Μαραφάτσο. Πώς δένουν όλα, ρε. Πώς δένουν όλα. Πάει λοιπόν και η Όνεξ, του δίνει του Χριστάρα άλλα 120.000 δολάρια για λόμπινγκ στην Αμερική. Δηλαδή, τώρα τι λόμπινγκ κάνει, κάτι θα κάνει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να με κάνει τίποτα. Αλλά ο Μαραφάτσος δίπλα στην Κίμπερλι, αυτοκόλλητος, τώρα βέβαια είναι εξαφανισμένος. Αλλά σε τελική ανάλυση δεν μπορεί να του πεις και τίποτα, τη δουλειά του κάνει. Αυτός μια χαρά είναι και μπράβο του. Και όπως είπαμε φαίνεται και συμπαθή στη φάτσα. Άκου τώρα από πού αλλού πήρε λεφτά ο Μαραφάτσος. Εδώ θα σας πέσουν τα μαλλιά. Και θα τρέχετε μετά στη Σένεκα. Σένεκα μεταμοσχεύσεις, σίγουρα πράγματα. Άκου από... Ρε σύστη, δηλαδή... Όταν πρόκειται δηλαδή να ξοδέψετε χρήμα του ελληνικού λαού, μα είστε ετόπουλα, δηλαδή σκαρφίζεστε τα πιο απίθανα πράγματα. Άκου τώρα τι έγινε. Έφτιαξε λέει η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ. Ξέρετε, το χρήμα που πέφτει από τη ΔΕΗ σε κανάλια, ραδιόφωνα, όχι εδώ σε εμάς που δεν μας ενδιαφέρει έτσι κι αλλιώς να πάρουμε τουλάχιστον στην εκπομπή αυτή τέτοια λεφτά. Εν πάση περιπτώσει, η ΔΕΗ χορηγός λέει, νομίζω ήταν και χορηγός στη Βύση, κάτι ήταν εκεί. Έδωσε 60.000 δολάρια στο Μαραφάτσο για να κάνει τι, λέει. Έφτιαξε η PPC είναι η διεθνής ονομασία της ΔΕΗ. Όταν ακούς PPC, πως λέμε BBC, εδώ είναι PPC. PPC, North America Corporation. Έκανε, λέει, παράρτημα της ΔΕΗ στην Αμερική. Και έφτιαξε, λέει, μια εταιρεία στην οποία το μετοχικό κεφάλαιο είναι 5.000 ευρώ. Πρόεδρος, λέει, και διευθύνων σύμβουλος, ο κύριος Γιώργος Στάσης, ο γνωστός κλπ. Άλλη ώρα τώρα, θα τα πούμε. Ιδρύθηκε, λέει, η PPC Ηνωμένων Πολιτειών στις 12 Δεκεμβρίου του 25. Με το που ιδρύθηκε, λοιπόν, μπαμ, προσέλαβε τον Χριστάρα για να κάνει lobbying. Και του δώσε και συνολικά το πρώτο τρίμηνο του 26-30.000 δολάρια και το δεύτερο άλλη μια 30. Συνολικά μια 60. Προσέξτε τώρα. Ο Μαραφάτσος θα πήρε τα λεφτά αυτά. Αλλά μέχρι λέει τις 30 Ιουνίου του 26 δεν είχε καταβληθεί από την PPC το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των 5.000 ευρώ. Δηλαδή φτιάξαν μια εταιρεία στην Αμερική, θυγατρική της ΔΕΗ στην Αμερική. Τι να πει κανείς. Με μετοχικό κεφάλαιο λέει 5.000 ευρώ.
Αλλά μέχρι τις 30 Ιουνίου αυτά δεν είχαν καταβληθεί. Δεν είχε καταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο. Αλλά είχαν δοθεί τα λεφτά στο Μαραφάτσο. Δηλαδή ο Χριστάρας πληρωνόταν κανονικά τα 30.000 ανά εξάμηνο, μια εξιντάρα σύνολο. Τρεχάτε εσείς τώρα, πληρώστε τους λογαριασμούς. Αλλά τουλάχιστον ρε παιδιά, δεν ξέρουμε μετά τις 30 μπορεί να έχει καταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο. Τα 5 χιλιάρικα δεν τα καταβάλαν. Δηλαδή φτιάξαν την PPC για να πάρει ο Χριστάρας, είπαμε πανέξυπνο συμπαθής, να πάρει μια 60.000 δολάρια. Όλα αυτά βέβαια, από πού έρχονται τα έσοδα? Από τους λογαριασμούς που πληρώνετε εσείς. Λέμε πήγε κιλοβατόρα, εκείνο το άλλο το παράλλο. Εσείς πληρώνετε ως καταναλωτές. Και κατά τα άλλα, έρχεται ο Μάρκος στην Αθήνα.

0: Φώτας Καβατζάρη τα 3 δις. Και ό,τι άλλο, και ό,τι άλλο επιπλέον προκύψει. Αυτές είναι δουλειές. Ζωάρα. Για τον Μάρκο, για τον Χρήστο, για τον Κυριάκο. Ζωάρες. Τώρα, οι δικές σας οι ζωούλες, ποιος τις υπολογίζει? Εσείς τώρα, το μόνο που χρειάζεται είναι τι να κάνεις τώρα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να σας βάλουν και να ψηφίσετε. Δεν γίνεται δηλαδή όλα αυτά. Υπάρχει αυτό το αγκάθι. Με παιδιά, καλές οικονόμες, καλές οι business, καλά το ένα, καλά τ' άλλο. Είπαμε, ο Μάρκος, ο Χρήστος και τα άλλα τα παιδιά, η Κίμπερλι, όλα καλά, αλλά ο Κυριάκος που είναι και αυτός στην παρέα έχει και τα άγχη του τώρα. Πρέπει να πάει τώρα να ανανεώσει, γιατί ξέρεις θα πει άλλα 4 χρόνια. Θα φτάσει ο κάθετος διάδρομος μέχρι το Βόρειο Πόλο. Λέει απεξάρτηση από το φυσικό αέριο. Δηλαδή τώρα πρόσεξε να δεις. Να παίρνει η Σόφια, να παίρνει η Ρουμανία, εκεί που πέφτουν οι κυβερνήσεις. Να παίρνει η Κεντρική Ευρώπη φυσικό αέριο. Όχι από τη Ρωσία που είναι δίπλα. Εμείς δεν λέμε τίποτα ότι έκανε καλά ο Πούτιν που μπούκαρε στην Ουκρανία, αλλά λέμε τώρα. Να παίρνει μέχρι το 2050. Να παίρνει όχι από τη Ρωσία που είναι δίπλα, όχι από τις ανεμογεννήτριες που λέμε θα βάλουμε και στη θάλασσα, αλλά να παίρνει από την άλλη άκρη του κόσμου με τα βαπόρια που θα κονομάνει εφοπλιστές και δικοί μας. Και να παίρνει μέχρι το 2050. Μα μέχρι το 2050, αν έχει τελειώσει ο πόλεμος, ο Ζελένσκι και ο Πούτιν θα είναι και αυτοί, μπορεί να συναντώνται σε κανέναν άλλο γαλαξία μακρινό και μήπως και εκεί τσακώνονται. Αλλά μέχρι το 2050 και δεσμευτήκαμε εμείς και η κρατική ελληνική εταιρεία να αγοράσει από τους Αμερικάνους 1 εκατομμύριο τόνους LNG το χρόνο μέχρι το 2050. Εσείς παιδιά θα το παίρνετε και θα μας πληρώνετε. Τώρα τι θα το κάνετε? Αν δεν μπορείτε να το πουλήσετε, βάλτε το εκεί που ξέρετε. Και το βράδυ έρχεται ο Μάρκος.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air conditioning, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
9: Χορηγός εκπομπής.
10: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
11: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: What have we here, honey? Mysterious scribblings?
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: 9 και 2 πρώτα λεπτά, εδώ συντονισμένοι στους 94 και 8. Στην πρωινή καρφίτσα.
0: Right.
1: Με την Ιωάννα Γουρνά και μαζί μου έχω και τον Άγγελο τον Μπουραντώνη.
0: New car, caviar, full star deed.
1: Για να περάσουμε όμορφα αυτή την.
0: Absolute rubbish, laddie.
1: Την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου.
2: Mm-hmm. Το ηρωικό έτος 2026.
1: Γιορτάζει νομίζω. Κάποιος γιορτάζει σήμερα. Κάποια γιορτή είναι. Κάτι μου λέει στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι κάποιος γιορτάζει.

0: Θωμάς.
1: Εντάξει. Αλλά δεν είναι του Θωμά του Πάσχατος. Είναι άλλου Θωμά σήμερα.
0: Είναι του Αποστόλου.
1: Έτσι.

Μαζί μας το πρώτο ημίωρο φυσικά. Βιβλιοπωλείο, βιβλιοπωλείο. Στο βιβλιοπωλείο της καρδιάς μας, Νικηταράτρια Αλφα.

0: Και όπως πάρα πολύ συχνά σας λέω, κάντε follow στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπωλείο στα social media για να ενημερώνεστε για τις εκδηλώσεις του που διοργανώνει ή συμμετέχει. Έτσι λοιπόν έχουμε τέχνη και τεχνητή νοημοσύνη από τη μνήμη στον αλγόριθμο, φιλοσοφία και τεχνητή νοημοσύνη, διαλογικά ίχνη το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Rex Καλαμάτα. Εκδόσεις και βιβλιοπωλείο στην παρουσίαση των βιβλιών του Άρη Μαυρομάτη. Βιβλιοπωλείο, βιβλιοπωλείς και στο e-shop βιβλιοπωλείς.gr με προσφορές και εξαιρετικές τιμές σε όλα τα είδη. Μαζί μας, Άγγελε.
1: Μαζί μας επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 2721092500. Μπορείτε να μας βρείτε στα social media του σταθμού, κανάλι Ανακαλαμάτας με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram, TikTok και Facebook, και μπορείτε να μας ακούσετε διαδικτυακά από όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών ανά την επικράτεια. Και στο εξωτερικό, όχι μόνο στην επικράτεια.
0: Για να σε δω τι θα μου πει σήμερα. Για να σε δω τι θα μου πει σήμερα. Το νου σου.
1: Σε παρακαλώ, απόψε.
0: Ναι, την καρδιά μου κόψε. Την ψυχή μου, ναι.
1: Δεν πειράζει. Το νόημα το πιάσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εχθές είχαμε δύο δασικές πυρκαγιές.
0: Ναι. Δεν τις λες και δασικές εντελώς, απλά
1: αγροτοδασικές τότε.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην Αυλώνα και στη Μιλίτσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ευτυχώς η πυροσβεστική έδρασε αμέσως με 39 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων,
0: ναι,
1: και 12 οχήματα.
0: Μάλιστα, και κατέσβησαν.
1: Κατέσβησαν βέβαια
0: τις πυρκαγιές.
1: Μας ήρθε ένα μήνυμα 112, γιατί ήμουν στην εκδήλωση στα δικαστήρια εχθές, στον αγιασμό, και αρχίζουν να χτυπάνε η πολιτική προστασία το 112 και λένε, Παναγία μου, τι έγινε, βροχή δεν έρχεται, φωτιά δεν έχω δει, τι γίνεται.
0: Τελικά ήταν φωτιά.
1: Τελικά ήταν η φωτιά. Αλλά εμένα, ναι, μου ήρθε μια μισή ώρα μετά.
0: Ναι, αυτό που το 112 ώρες παίρνει από μόνο την πρωτοβουλία όποτε θέλει, εμένα με ξεπερνάει.
1: Έλα μου τε.
0: Δεν πειράζει, όμως συμβαίνουν και στα καλύτερα σπίτια αυτά. Mm-hmm. Δεν θα συμβούν στην Ελλάδα.
1: Θα έχουμε.
0: Του 2026.
1: Θα έχουμε άσκηση με πραγματικά πυρά στο πεδίο βολής.
0: Ναι.
1: Την Πέμπτη και την Παρασκευή από τις 8 έως.
0: Μη μου ταραχτείτε αυτοί που μένετε τριγύρω στις περιοχές.
1: Αυτό. Δεν ήρθαν οι Τούρκοι. Με πειράζει, η δική μας είναι. Θα έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε ορισμένα σημεία του Δήμου Πύλου Νέστορος.
0: Μάλιστα.
1: Στο Κορυφάσιο.
0: Μάλιστα.
1: Από τις 8.30 έως τις 3.
0: Όλα καλά, παιδιά.
1: Σήμερα δεν πειράζει. Όλα καλά θα,
0: ναι,
1: πάνε.
0: Ναι, η φασολάδα πειράζει.
1: Ναι, στο Μάνεση.
0: Αν δεν την έχετε μαγειρέψει από χθες.
1: Και στο Μάνεση.
0: Μάλιστα.
1: Mm-hmm. 8.30 με 3.
0: Ωραία πράγματα.
1: Και στη δημοτική κοινότητα του Μάνεση θα γίνει και την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Επειδή πρέπει να γίνουν ορισμένες εργασίες.
0: Μάλιστα. Αυτά ήταν τα τοπικά μας νέα, Αγγελέα.
1: Έχουμε και άλλα. Έχουμε και δημοτική επιτροπή.
0: Για πες.
1: Έχουμε 95.000 ευρώ.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Που πηγαίνουν στη κεντρική σκηνή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου.
0: Ουδέν σχόλιο, συνέχισε.
1: Συνεχίζονται οι εργασίες.
0: Ναι.
1: Αν και ζητήθηκε μία μικρή παράταση του χρόνου, γιατί δεν είχαν υπολογίσει ακριβώς κάποιες εργασίες που έπρεπε να γίνουν από πριν και εκδηλώθηκαν αφού είχε ξεκινήσει το έργο. Οπότε θα πρέπει να δοθεί μια μικρή παράταση, έτσι υποστήριξε η Δημοτική Αρχή, για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου. Mm-hmm. Ήταν σύμφωνοι ο επικεφαλής της Μίζων και Ελλάσσονος Μειοψηφίας, αλλά λένε κάποτε να τελειώσει όμως. Δεν γίνεται να δίνουμε σε όλα τα έργα παρατάσεις. Mm-hmm. Αυτά τα νέα και από την Δημοτική Επιτροπή.
0: Μάλιστα, έχουμε σήμερα στις 12 η ώρα το μεσημέρι διαμαρτυρία για την έξωση, έτσι θα τη χαρακτηρίσω, της φοιτήτριας από τη φοιτητική εστία, mm-hmm, με την αιτιολογία ότι έχει συμπληρώσει το χρονικό διάστημα που τους δικαιολογείται προκειμένου να παραμείνει στη φοιτητική εστία, και εφόσον την έχει ξεπεράσει αυτή τη χρονική διάρκεια θα πρέπει να αδειάσει το χώρο. Η συγκεκριμένη κοπέλα βέβαια λόγω οικονομικών προβλημάτων εργάζεται ταυτόχρονα με τις σπουδές της, οπότε για όσους έχουν παιδιά τα οποία έχουν φοιτήσει ή έχουν φίλους οι οποίοι αναγκάζονται ταυτόχρονα να εργάζονται γιατί η οικογένειά τους δεν μπορεί να τους παρέχει τα χρήματα για να φοιτήσουν σε μια άλλη πόλη, αντί να την περιθάλπουμε, τη βγάζουμε στο δρόμο. Έτσι είμαστε εμείς εδώ στο Ελλάδα. Με αφορμή λοιπόν αυτό, η φοιτητική μέρημνα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Ο Σύλλογος Οικοτρόφων Φοιτητικής Εστίας Καλαμάτας διοργανώνει διαμαρτυρία. Κινητοποίηση στη φοιτητική μέρημνα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

0: Γιορτάσαμε.
1: Βεβαίως γιορτάσαμε. Σε περιμένω να έρθεις και πάλι.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε την Ελλάδα μεγάλη, όπως έλεγε κάποτε το σύνθημα.
0: Ναι.
1: Όμως είχαμε και μεγάλες απουσίες.
0: Και ζορίστηκε ο Άδωνης.
1: Λίγο.
0: Για πες.
1: Είχαμε μία έλλειψη πρώην προέδρων. Ούτε ο κύριος Μεϊμαράκης πήγε, ούτε ο κύριος Σαμαράς πήγε, αυτονόητο. Ούτε ο κύριος Καραμαλής πήγε, ενώ ήταν στην Αθήνα. Και εντάξει. Όμως έγινε πρόταση στον κύριο Μητσοτάκη να βγουν από τα πλάνα του πανηγυρικού η περίοδος Σαμαρά. Δηλαδή ο κύριος Σαμαράς να μην βγει καν στην οθόνη και στα βίντεο που έδειχνε.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Έγινε πρόταση από πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, τελικά.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης αρνήθηκε. Είπε, ναι, ότι ο κύριος Σαμαράς είναι κομμάτι αυτής της παράταξης.
0: Ναι.
1: Και αναπόσπαστο, γιατί διατέλεσε πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Και έδειξαν κανονικά όλα τα πλάνα από την εποχή Σαμαρά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και.
1: Και ήταν εκεί και τα παιδιά της ομάδας Αλήθειας, ήταν και ο κύριος Κυρανάκης ως γραμματέας,
0: ναι,
1: του κόμματος,
0: ναι.
1: Ήταν πάρα πολλοί υπουργοί, ήταν ο κύριος Συρίγος, ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, πρώην υφυπουργός παιδείας. Ήτανε γενικά όλοι.
0: Ναι, εγώ διαβάζω τώρα εδώ πέρα ότι άδειασε όμως πάρα πολύ γρήγορα ο χώρος αμέσως μετά την ομιλία του πρωθυπουργού.
1: Ναι, ούτε ένα τέταρτο δεν μείναν παραπάνω. Με το που τελείωσε ο κύριος Μητσοτάκης την ομιλία, χρόνια μας πολλά, καλούς αγώνες, και στους αγώνες φύγανε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και πάρα πολλά ερωτήματα είναι αν αυτοί που παρευρέθησαν στην πανήγυρη ήτανε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή ψηφοφόροι. Γιατί έχει διαφορά. Το στέλεχος θα είναι πάντα εκεί. Ο ψηφοφόρος δεν θα είναι.
0: Μάλιστα. Συνεχίστηκε και χθες η δίκη των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας με καταθέσεις συγγενών οι οποίες ήταν σπαρακτικές.
1: Mm-hmm.
0: Και δεν πρέπει να το προσπερνάμε στα ψηλά αυτό, διότι είναι κάτι το οποίο χαράχτηκε στη μνήμη μας.
1: Mm-hmm.
0: Και δεν πρέπει να ξεχαστεί και πρέπει να

0: Πόσο πιο ωραία λοιπόν από το να σου θυμίσει στιγμές ο Μάλαμος. Αφήστε το Σάμιο για το τρίτο ημίωρο.
1: Θεά.
0: Λοιπόν, πάντα.
1: Θεά.
0: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα είναι που συνταράχτηκα για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Ρούμπιο που έρχεται. Όλη η Αθήνα λέει αλλάζει. Πορείες στο κέντρο, πορείες εννοώ, όχι πορείες διαμαρτυρίας, πορείες τα αυτοκίνητα θα αλλάζουν, διότι η ελληνική αστυνομία έχει θέσει σε ισχύ μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης 8 Οκτωβρίου το κέντρο σε Κλειό Ρούμπιο. Έτσι.
2: Βεβαίως, είναι υπουργός εξωτερικών.
0: Βέβαια, και πολύ αγαπητός. Οπότε πρέπει να τον υποδεχθούμε αναλόγως.
2: Είναι φιλέλλην.
0: Το ξέρω.
2: Μπλόκαρε τα F-35 στην Τουρκία.
0: Το ξέρω. Γι' αυτό και εμείς θα τον υποδεχθούμε αναλόγως.
2: Και ποιος μας λέει ότι δεν είναι και μελλοντικός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι άλλη συζήτηση.
0: Να προσέχεις, γιατί έχεις κρυώσει νομίζω. Γιατί βήχεις. Έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν. Και διαβάζω εδώ ότι από μεταξύ Απριλίου και αρχές Ιουνίου βλέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης διάφορες ημερομηνίες για τις κάλπες.
2: Ναι.
0: Το πρώτο φυσικά έχει να κάνει με το πριν το Πάσχα. Λογικό και μη...
2: Σωστά.
0: Μη πες το...
2: Εξαιρετέ.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα μιλάμε για 2 Μαΐου.
2: Μην πάμε με ταρνάκι στο στόμα να ψηφίσουμε, δεν λέει.
0: Ναι. Τώρα να πάμε Κυριακή των Βαΐων για να υποδεχθούμε
2: τον νικητή των εκλογών.
0: Ναι, δηλαδή, okay, παιδιά, το νου μας. Το νου μας γιατί...
2: Αυτό να δω και τι στον κόσμο.
0: Το φαντάζεσαι.
2: Το Μητσοτάκι με γαϊδουράκι να μπαίνει στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τι λες, παιδί μου, πρωί πρωί. Μπας καλά. Τι θα το κάνω αυτό το μικρό εδώ, μου λέτε. Βάλτε του λίγο μυαλό. Διασώθηκαν 145 μετανάστες σε 3 διαδοχικές επιχειρήσεις του λιμενικού στην Αγία Γαλήνη και στους καλούς λιμένες της Κρήτης. Δεν ξέρω που θα καταλήξουν τώρα, διότι ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί το σχέδιο του

0: κυρίου Πλεύρη
1: για τη, χώρα.
0: Για τη δημιουργία κέντρου επιστροφής στην Αφρική.
1: Να βρω τη χώρα, περιμένετε.
0: Ποια, χώρα Αφρική. Στην Αφρική θα, τους, θα γίνεται mm-hmm. επιστροφή. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Άμα θέλει και το Google Maps να δουλέψει, θα πάμε.
0: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχει ακόμη μία βεβαιότητα, διότι παραμένουν σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα οι τιμές του πετρελαίου, διότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν έχει ηρεμήσει, οπότε άμεσο αντίκτυπο είναι η τιμή του πετρελαίου. Πού συνεπάγεται η τιμή της ενέργειας, πού συνεπάγεται η τιμή στα προϊόντα, πού συνεπάγεται σφίξιμο στο ζωνάρι.

0: Κάποια site αναφέρονται στην παρέτηση που θα πρέπει να υποβάλει η κυρία Όλγα Γεροβασίλη ως ανεξάρτητη πλέον βουλευτής Άρτας, μιας και είναι από τα πολύ λίγα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία θα προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται όμως η κυρία Γεροβασίλη να μην βιάζεται και τους αφήνει όλους σε αγωνία.
1: Μετά ενώ, το Δεκέμβρη.
0: Ενώ ο κύριος Αποστολάκης εχθές είχε χειραψίες και παρουσίες μετά του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Και έριξε και πειρά στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Για πες.
1: Ο Ναύαρχος Αποστολάκης.
0: Για πες.
1: Είπε ότι εγώ δεν θα πάω. Πώς το είπε. Είπε μια συγκεκριμένη φράση ο Ναύαρχος Αποστολάκης. Είπε για χαργεντίσματα, νομίζω.
0: Ναι.
1: Ναι. Ότι δεν θα πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Δεν γίνεται, αφού πήγε σε άλλο.
1: Πήγε στο Πασόκ.
0: Σε πόσα κόμματα θέλει να πάει ο κύριος Αποστολάκης? Πρέπει να αποφασίσει ένα. Μπορούσε, το επέλεξε.
1: Ποτέ δεν ξέρετε. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
0: Έλα, δεν θέλω να μου λες κουλά τώρα. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Πάμε σε διαφημίσεις μουσικά. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι.
0: Έλα, σε παρακαλώ.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 87 164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210 69 454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
12: Η ώρα είναι 9:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
15: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
16: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
15: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
16: Παπαλουκάς.
17: σας. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
18: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
19: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
20: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
19: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
20: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις παντός τύπου και υδραυλικές εργασίες.
19: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
20: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
21: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

Δεύτερο ημίωρο, συντονισμένοι στους 94 και 8 στο κανάλι Ένα Καλαμάτας. Μεσογειακή διατροφή, μεσογειακές γεύσεις. Μοναδικός ο χώρος και ο τρόπος με τον οποίο μαγειρεύονται. Όλα αυτά μόνος του Κώστα, στην οικία Μπουρνιά. Αποδεδειγμένα εδώ και χρόνια. Η απόλαυση στο μεσημεριανό φαγητό έχει άρωμα μεσηνιακό. Πρώτο μέλημα εκεί στου Κώστα, οι μεσογειακές και οι μεσηνιακές γεύσεις με τα εξαιρετικά μεσηνιακά προϊόντα, τα οποία ο τόπος μας παράγει, και μετά ένα πολύ πλούσιο μενού, το οποίο μπορεί να καλύψει και τις πιο απαιτητικές επιλογές πελατών. Εκεί στου Κώστα λοιπόν, και για την Πέμπτη να μην ξεχνάτε, θα το λέω από σήμερα, πορκέτα γουρνοπούλα, για να το έχετε στο πρόγραμμα, για να ξέρετε ότι κάθε Πέμπτη το μενού έχει ένα εξτραδάκι. Ένα μεσηνιακό εξτραδάκι. Ένα πασίγνωστο σε όλους εξτραδάκι. Που φρόντισε ο Κώστας και η Μαρία να συμπεριλάβουν στο μενού τους. Στάση εργασίας λέει πανελλαδική για τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ. Συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί στη 1 η ώρα το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ. Πολλά τα αιτήματα των εργαζομένων.

διάβασα κάτι πολύ άσχημο, ότι υπάρχει πυρκαγιά σε εργοστάσιο βαμβακιού, ένα προϊόν που στη συγκεκριμένη περιοχή των Τρικάλων και γενικώς στη Θεσσαλία είναι αυτό που καλύπτει τις μεγαλύτερες ανάγκες μας, αλλά και το εξάγουμε. Δυστυχώς έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά σε 6 αποθήκες του εργοστασίου. Δεν μ' αρέσουν αυτές οι ειδήσεις.

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου, συμμετέχει σήμερα στη δεύτερη τετραμερή υπουργική συνάντηση Ελλάδας, Σερβίας, Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας, σε μια συγκυρία κατά την οποία Ουάσιγκτον και Αθήνα συνδέουν όλο και πιο εμφατικά εν όψη και Ρούμπιο την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής με την προσπάθεια απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο και τη διαφοροποίηση των οδεύσεων που παράλληλα αποκόπτουν την Τουρκία.

0: Η συνάντηση συγκεκριμένη σήμερα πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου ο κάθετος διάδρομος διευρύνεται. Μιλάμε για τον αγωγό τώρα, κάθετος διάδρομος, mm-hmm. είναι η πορεία. Διευρύνεται προς τα Δυτικά Βαλκάνια με τη συμμετοχή της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας. Ενώ από την 1η Οκτωβρίου, δηλαδή μόλις πριν από 5 ημέρες, έχει τεθεί σε εφαρμογή το νέο καθεστώς ανταγωνιστικών τιμολογίων και συμβάσεων που συμφωνήθηκε από τους διαχειριστές των δικτύων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι έχεις εσύ, παιδί μου, να μας πεις?
1: Εγώ έχω 3 ονόματα.
0: Για πες τα αυτά τα 3 ονόματα.
1: Νίνα Κασιμάτη, Μυρτό Κοροβέση και το τρίτο σας το φυλάω για έκπληξη. Μπορεί να την ξέρετε. Εκλέγεται στην περιφέρεια πάνω στην Μπέλα. Είναι η κυρία Τζάκρη.
0: Για πού όλα αυτά?
1: Αυτές οι 3 κυρίες αναμένεται μέχρι το Δεκέμβρη να έχουν ενταχθεί πλήρως στο πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, όπως και ο κύριος Αποστολάκης.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Εμείς τώρα...
1: Είναι 2 μεταγραφές από το κόμμα Κασελάκη, μία από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Οκ. Okay. Και βλέπω ενίσχυση ποιου ουσιαστικά?
1: Του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος.
0: Και αυτό ξέρεις τι σημαίνει?
1: Ανεβαίνουν ποσοστά. Γιατί αυτός είναι απότερος στόχος.
0: Νομίζω πως τη βγαίνει από δεξιά στον Αλέξη άσχημα.
1: Ναι, όντως. Ναι, βγαίνει δεξιά του Αλέξη, σωστό. Εντάξει, να δούμε τώρα τι θα γίνει. Γιατί ακούγονται και πολλές μεταγραφές από το χώρο του ΠΑΣΟΚ που αναμένονται να πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Και από ό,τι άκουσα εχθές, μπορεί να μιλάμε και για ενενεργεία βουλευτές και πρώην στελέχη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, ας δούμε. Γιατί είμαστε και μια περιοχή που δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Πολλές πολιτικές προσωπικότητες δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα. Οπότε, να δούμε πώς θα πάει ο χώρος της κεντροαριστεράς αλλά και της δεξιάς. Γιατί εγώ τα κοιτάω όλα όπου πάω.
0: Μάλιστα. Mm-hmm.
1: Στις διεθνείς εξελίξεις τώρα, είχαμε για την Ισπανία ότι εχθές ο πρωθυπουργός Σάντσες κήρυξε έκτακτες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου, γιατί δεν πέρασε ο νόμος για το στεγαστικό από το Ισπανικό Κοινοβούλιο, γιατί οι Καταλανοί που υποστήριζαν μέχρι χθες την κυβέρνηση του κυρίου Σάντσες αποφάσισαν να μην το ψηφίσουν και να υποστηρίξουν την δεξιά αντιπολίτευση. Βέβαια, είναι ένα μεγάλο ρίσκο για τον κύριο Σάντσες οι εκλογές, γιατί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα καταγράφει χαμηλές πτήσεις στο 26-25%, ενώ το Λαϊκό Κόμμα, το κεντροδεξιό κόμμα δηλαδή της Ισπανίας, καταγράφει μέχρι και 36%.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, στη Γαλλία υπάρχουν μεγάλες κινητοποιήσεις από μαθητές περισσότερο. Έχουμε μέχρι στιγμής 5.000 συλλήψεις και ο πρωθυπουργός ο κύριος Λεκουρνή έκανε μία σύσταση προς τις ομάδες ασφαλείας, στα σώματα ασφαλείας, να μην είναι τόσο βίαιοι προς τους διαδηλωτές, γιατί έχουμε πολλά περιστατικά σοβαρών τραυματισμών. Τα αιτήματα των μαθητών είναι να μειωθούν οι μαθητές ανά τμήμα, που άκουσον αριθμούν 40 μέσα σε ένα τμήμα, 40 παιδιά, και οι εκπαιδευτικοί ξέρουν τι είναι 40 έφηβοι μέσα σε μία τάξη. Οριακά πρέπει να είσαι Ρωμαίος στρατηγός για να φέρεις εκεί πέρα λίγο την ηρεμία. Να αυξηθούν οι μισθοί των καθηγητών και των αναπληρωτών καθηγητών παντού, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, και η κυβέρνηση να σταματήσει τα εξοπλιστικά προγράμματα και να δώσει περισσότερα χρήματα στην παιδεία. Mm-hmm. Πιστεύω ότι βλέπουμε τώρα στην Ευρώπη πολλά κινήματα μαθητικά για τη στεγαστική κρίση, ένα, για θέματα
0: παιδείας. Και την ακρίβεια, μανούλα μου. Και την ακρίβεια, μανούλα μου. Τα παιδιά δεν έχουν υποστεί, δηλαδή, αφόσον έχουν υποστεί οι οικογένειες, τα παιδιά δεν ζουν σε αυτές τις οικογένειες.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν.
1: Βεβαίως. Και οι κυβερνήσεις δίνουν πολλά χρήματα στα εξοπλιστικά. Με το, πώς το είπαμε τώρα, με τον εξοπλισμό της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Πώς θα το κάνουμε. Αφαιρούν κονδύλια από την παιδεία, υγεία κτλ. Και τα δίνουν σε όπλα.
0: Κάτσε τώρα, γιατί διαβάζω εδώ πέρα ότι η τιμή της πατάτας, λέει, αυξήθηκε 15 με 20 λεπτά μετά τις πλημμύρες λόγω κακοκαιρίας στην Κρήτη, ενώ υπάρχει και ορατό το ενδεχόμενο ελλείψεων στην αγορά.
1: Όντως.
0: Δηλαδή, αν σε μία περιοχή γίνει μία πλημμύρα ή οτιδήποτε, οι υπόλοιπες περιοχές που έχουν το προϊόν, κατευθείαν ανεβάζουμε τις τιμές. Ούτε πατάτα δεν μπορούμε να φάμε, ή θα μας φέρουν αυτή την εξαιρετικής ποιότητας και αμφιβόλου γεύσης Αιγύπτου. Μην
1: Αιγύπτου,
0: τα ξεχνάμε.
1: Τινησίας, Βραζιλίας.
0: Έτσι. Λοιπόν, τα αμερικανικά βομβαρδιστικά απομακρύνθηκαν από τη Βρετανία λόγω απειλής από το Ιράν, λέει ο Τραμπ.
1: Να περιμένουμε ένα νέο χτύπημα, θα έλεγα εγώ. Γιατί όταν ο Ντόναλτ βάζει το χέρι στη τσέπη και απομακρύνει μαχητικά και βομβαρδιστικά, σημαίνει ότι κάτι έρχεται. Εν τω μεταξύ, το Ford
0: έρχεται άνοδος στις δεν μπορώ, δεν γίνεται να το πω, δηλαδή πονάω και μόνο που θα το πω. Έρχεται άνοδος στις τιμές των τροφίμων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καλαβρίτων και της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, γενικώς μιλάμε για μια κατάσταση η οποία θα φέρει ακόμη δυσκολότερη πρόσβαση σε πολλά τρόφιμα τον κόσμο. Περαστικά μας.
1: Δείτε, είναι μια ευκαιρία για να κάνουμε, πώς το λένε, δίαιτα.
0: Άγγελε, θα περάσω το τζάμι και δεν θα σου αρέσει καθόλου. Σου το λέω πληροφοριακά. Βάζω τραγούδι.

0: νεαροί στο Παγκράτη αποφάσισαν να τσακωθούν, αλλά δεν τσακώθηκαν απλώς. Μιλάμε για έναν 20χρονο, έναν 19χρονο και έναν 18χρονο. Όμως, αποφάσισαν πως είναι απόλυτα φυσιολογικό να βρίσκεται στην κατοχή τους ένα 20διάρι όπλο. Ένα πιστόλι. Τρεις νεαροί είχαν ένα πιστόλι. Βρέθηκαν κάλικες, βρέθηκε και βολίδα. Όλα αυτά στο Παγκράτη, στην Αθήνα. Εννοείται ότι συνελήφθησαν και οι τρεις νεαροί. Αλλά το ερωτηματικό είναι πόσο εύκολα μπορεί πλέον να βρίσκεται στην κατοχή κάποιου ένα όπλο.
1: Τόσο εύκολο είναι να βρεις ένα όπλο.
0: Πες μου κι εσύ.
1: Τι γίνεται.
0: Πες μου κι εσύ.
1: Τι γίνεται.
0: Ναι, βράζει και χύνεται. Τι γίνεται, δεν μπορώ να ξέρω. Πάντως, λοιπόν, κυκλοφορεί στα social media και η τιμή... και η τιμή του ελαιολάδου εκκίνησης για τη Λακωνία κάπου 5 κάτι. Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσουμε ή να κλάψουμε με αυτό.

0: Έχουμε και κάποια ονόματα που δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον Αντώνη Σαμαρά και πιθανότατα να είναι και... στο πλευρό του όσον αφορά το νέο κόμμα. Και φυσικά μιλάμε Μάριο Σαλμά, το έχει δείξει. Εντάξει. Άλλωστε, έτσι. Εντάξει. Η Ναταλή Κάκαβα, παρουσιάστρια. Κώστας Μαρκόπουλος. Και είναι από τα ονόματα που κάνουν αίσθηση. Είναι έμπειρα πολιτικά στελέχη κομμάτων. Έχουν άποψη πολιτική. Και περιμένουμε να δούμε αν θα δώσουν το παρόν στη συγκρότηση του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην πρωθυπουργού από τη Μεσσηνία. Τι κάνει ο Αλέξης, κάνει γερνοβολάι.
1: Ήταν στη Θεσσαλονίκη και τώρα από ό,τι ακούω θα κατέβει και στα νότια.
0: Εδώ στο νότο. Μέτρια κατάσταση. Όχι εντελώς νότος.
1: Ναι, από το βορρά μέχρι το νότο θα καθίσει
0: να
1: στη Θήβα.
0: Να μ' αγαπάς, δεν βρήκα τρόπο.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Θα καθίσει στη Θήβα.
0: Α, εντάξει, στη μέση. Κεντρικά πράγματα.
1: Αμέ.
0: Έπιασε κέντρο.
1: Ένας άνθρωπος
0: μόνο. Για να είναι και
1: ξέρει.
0: Κοντά στην Αθήνα.
1: Ένας άνθρωπος μόνο ξέρει σε αυτή τη χώρα. Και ακούει το όνομα κύριος Δρυμνιώτης. Ο Ανδρουλάκης θα περάσει τον Τζίπρα.
0: Ναι,
1: για τη δεύτερη
0: ναι.
1: θέση. Ο Σαμαράς θα πάρει 3 με 4 και στις δεύτερες
0: κάτω. Το Σαμαρά γενικώς τον έχει κατατροπώσει.
1: Είναι, είναι.
0: Του έχει μεγάλη αδυναμία. Φαίνεται σε κάθε του δήλωση.
1: Φαίνεται μια αγάπη. Χαρακτήρισε.
0: Ενώ με τον Νίκο Ανδρουλάκη ξαφνικά γίνανε κολυτάρια.
1: Χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία ως το κόμμα που μπορεί να φτάσει στην αυτοδυναμία.
0: Ναι.
1: Λέει.
0: Μπορεί.
1: Δεν είναι αδύνατο, λέει. Είναι δύσκολο.
0: Μπορεί
1: να τη φτάσει. Και άκουσα χθες τον κύριο Παναγιωτόπουλο.
0: Ναι.
1: Τον Πάνο Παναγιωτόπουλο.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα είναι στη τάξη του κυρίου Σαμαρά.
0: Μάλιστα.
1: Στο κόμμα Σαμαρά. Βγήκε ως εκπρόσωπος του κόμματος Σαμαρά σε ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Δώσε πόνο.
1: Και είπε ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα επιτρέψει την επάνωδο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δεν θα την επιτρέψει.
0: Την επάνωδο Κυριάκου Μητσοτάκη δεν θα επιτρέψει, αλλά τέλος πάντων διαλέγε. Σιγά μην κάτσουν οι Τσιπραίοι να ασχοληθούν. Ναι,
1: είπε,
0: για
1: είπε ότι δεν θα συνεργαστεί ποτέ με τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Είδες.
1: Ενώ με τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Είδες.
1: Είπε ότι ο κύριος Σαμαράς έχει συνεργαστεί ξανά με τον Πασόκ.
0: Ναι.
1: Οπότε λέει, γιατί όχι.
0: Κοίταξε να δεις, τους αρέσει δεν τους αρέσει. Το σίγουρο είναι ότι έλειπε ο Μπάρμπας από την Κορώνη. Εντάξει, δεν είναι από την Κορώνη, είναι από την Πύλο.
1: Είναι από την Πύλο, είναι λίγο.
0: Εντάξει,
1: πιο
0: δεν έχει σημασία. Άμα έχεις Μπάρμπα λύσει την Κορώνη. Και αυτό στοιχίζει. Τους αρέσει δεν τους αρέσει. Ξέρουν ότι με τον Μπάρμπα από την Πύλο παίζουν διαφορετικά μπαλίτσα. Εντάξει. Και πες τον κύριο το συγκεκριμένο. Αν μπορεί να είναι λίγο πιο ειλικρινής για αυτά που τον φοβίζουν και για αυτά που προβλέπει και για το ποιος θα πληρώσει την ύφη. Λοιπόν, γεια σου Άγγελε Μπουραντώνη, χαρήκαμε πολύ που είσαι, ακούσαμε και σήμερα. Ραντεβού μαζί σου αύριο το πρωί, εγώ θα συνεχίσω, το ξέρεις.
1: Αμέ.
0: Σασμός. Σε γενικές γραμμές στην πολιτική σκηνή.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: εισιτήρια γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
3: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
0: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
0: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21132.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
6: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Τρίτο ημίωρο, πρωινή καρφίτσα, συντονισμένη στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Συνεχίζουμε με τις πολύ σημαντικές ειδήσεις, οι οποίες αφορούν τη χώρα αλλά και όλο τον κόσμο. Αλλά η σημαντικότερη είδηση αφορά όλους εμάς. Όλους εμάς οι οποίοι κάνουμε χρήση καθημερινά ενός πολύ σημαντικού για τη ζωή μας μεταφορικού μέσου. Και αυτό είναι το αυτοκίνητό μας. Η είδηση λοιπόν είναι μία, όπως είναι και η κατεύθυνση που πρέπει να πάρουμε. Νικολάου Πλαστήρα 32 βρίσκεται ο χώρος ο οποίος μπορούμε να εμπιστευθούμε για τη συντήρηση, τη σωστή, αλλά και την επισκευή του αυτοκινήτου μας. Μιλάμε φυσικά για το σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου, όπου η εμπειρία και ο άρτια εξοπλισμένος χώρος μηχανικά και όχι μόνο λύνουν οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίζουμε με το αυτοκίνητό μας. Γιατί στο Σοκράτη Σάμιο η γνώση, η εμπειρία και ο εξοπλισμός μας προσφέρουν μία άμεση εξυπηρέτηση με τον καλύτερο τρόπο και πάντοτε πιστοποιημένα. Θα θυμάστε όλοι και θα είχατε διαβάσει το γεγονός με το ξενοδοχείο στη Μήλο και την περιοχή όπου είχε σταματήσει τις εργασίες της η εταιρεία του ξενοδοχείου. Παρόλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, ξεκινά την προετοιμασία της η εταιρεία Prodia για την επανακίνηση των εργασιών στο ξενοδοχειακό συγκρότημα White Coast. Έπειτα από την απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της αίτησης ακύρωσης κατά της επέκτασής του, η εταιρεία κάνει λόγο για θετική έκβαση της υπόθεσης και προγραμματίζει την επανέναρξη των κατασκευαστικών εργασιών στις αρχές του 27. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η προσφυγή απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη, χωρίς το δικαστήριο να εξετάσει επί της ουσίας τις ενστάσεις για την οικοδομησιμότητα του ακινήτου και την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Βέβαια, η υπόθεση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει παραπεμφθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας προκειμένου να ελεγχθεί η αδειοδότηση του ξενοδοχείου μόλις 1,9 χιλιόμετρα από το Σαρακίνικο. Πρόκειται να γίνει έλεγχος που αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδόθηκαν οι εγκρίσεις και το ρόλο του Δήμου Μήλου, της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Για τη συγκεκριμένη επένδυση.

Επίθεση από ντρόουν δέχθηκε εχθές φορτηγό πλοίο τουρκικής ιδιοκτησίας που μετέφερε σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα με αποτέλεσμα να βυθιστεί, να χάσουν 2 άνθρωποι τη ζωή τους, 11 μέλη να έχουν διασωθεί από ρουμανικά πλοία και ελικόπτερα, ενώ αναζητείται άλλο ένα μέλος που δεν έχει εντοπιστεί.

Έως τους 27 βαθμούς ηλιοφάνεια, λίγοι βοριάδες σήμερα στην Πελοπόννησο και στην περιοχή μας. Το έχετε καταλάβει, φαντάζομαι όλοι.

Λοιπόν, δημιουργείται άμεσα εθνικό κέντρο για την αντιμετώπιση της απάτης, στο οποίο θα συμμετέχουν το ελληνικό FBI, η Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας, καθώς και τράπεζες, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων απάτης απέναντι σε ευάλωτα άτομα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, πολύ σύντομα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα καταθέσει στη Βουλή νέες διατάξεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και φυλάκιση έως 10 χρόνια σε όσους εξαπατούν ευάλωτους πολίτες, είτε τηλεφωνικά, είτε με κλοπή, είτε. Αυτό δήλωσε και ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, φυσικά σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, και το διάνθησε ότι θα υπάρχουν απελάσεις για τις αρπαγές αλυσίδων, ντρόουν για το κυκλοφοριακό και τα νεότερα δεδομένα για την ενδοοικογενειακή βία. Είναι αυτά τα οποία τονίζει κυρίως ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ότι πολύ σύντομα θα τεθούν σε εφαρμογή από τα αρμόδια υπουργεία. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, άμεση στήριξη επαγγελματιών και νοικοκυριών ενόψει χειμώνα ζητά ο Αλέξης Τσίπρας, και την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων, ασκώντας παράλληλα κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης σε δηλώσεις του. Αναφέρεται στις κινητοποιήσεις και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν διαφορετικοί επαγγελματικοί κλάδοι. Αναφέρθηκε σε αγρότες, σε αλληλείς, σε μεταφορείς και συνέχεια λέει σε μία λίστα επαγγελματιών που διαμαρτύρονται. Προτείνει μείωση του ΦΠΑ, επιδότηση στην Αγγλία και γενικά προτεραιότητα στη δημιουργία υπερπλεονασμάτων, σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα, το οποίο θα δώσει ανάσα στην αγορά και του επαγγελματία αλλά και του καταναλωτή.

λοιπόν 3.273.000 ευρώ είναι η προκήρυξη του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του ιστορικού κτηρίου του Προεδρικού Μεγάρου. Μάλιστα.

σκοπός, λέει ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι σύμφωνα με το σχεδιασμό για αυτή την αναβάθμιση να έχει ολοκληρωθεί όταν η θητεία του θα έχει ολοκληρωθεί, αφήνοντας πίσω ένα πλήρως ανακαινισμένο και λειτουργικό προεδρικό μέγαρο. Το κτίριο είναι συνολικής επιφάνειας 7.070 τετραγωνικών μέτρων, τίποτα δηλαδή.

δεν πρόκειται να αλλάξει η εικόνα του κτηρίου. Όσον αφορά την αρχιτεκτονική του, αλλά θα ανανεωθούν οι υποδομές.

περιλαμβάνονται αλεξίσφαιρα υλικά, τρίπλεξ, δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με κινητικά προβλήματα.

Και πολλά άλλα τα οποία όπως φαίνεται αγγίζουν το ποσό των 3.273.000 ευρώ. Δεν το λες και λίγο?

0: Ο Πεζεσκιάν κλείνει την πόρτα στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνοντας δεν έχει κανένα νόημα. Μιας και μέχρι τώρα η διαπραγμάτευση δείχνει πως δεν υπάρχει καμία διάθεση από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, διότι ως τώρα μας έχουν επιτεθεί 3 φορές έπειτα από συνομιλίες, γεγονός το οποίο δείχνει πως δεν επιδιώκουν διάλογο. Αδιέξοδο λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, στον πόλεμο με τη Μέση Ανατολή, το οποίο θα επιφέρει φυσικά αντίκτυπο σε όλους διαφημίσεις.
1: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Φραγκαίας, σε 3 σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694 46 33 030. Άνθεμις. Έλενα, δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27 220 22 064 και 25 925, και στο www.patsavouras.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
9: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
10: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
11: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
10: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
11: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

Εδώ είμαστε λοιπόν τέταρτο, τελευταίο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας, συντονισμένη στο κανάλι Ανά Καλαμάτα στους 94 και 8. Ιωάννα Γουρνά, Βολκάνος Φαρμ, Μπουτίκ Κρεάτων, δικής τους παραγωγής, εκτροφής, σφαγής και τελικού αποτελέσματος με οποιαδήποτε μορφή επιθυμούμε να λάβουμε το εξαιρετικής ποιότητας κρέας από το Βολκάνος Φαρμ. Φαρών 150. Φαίνεται και ο χώρος και προϊόντα Delicatessen, αλλά και προϊόντα δικής τους παραγωγής Delicatessen, κρεατοπαρασκευές, αλλαντικά και λουκάνικα και όλα τα καλά στο Βολκάνος Φαρμ, κυριολεκτικά καθημερινά. Με την καλύτερη διάθεση υποδοχής από τον Αλέξη και τον Ανδρέα. Γιατί στο Βολκάνος Φαρμ μπορείς να κάνεις και ένα πολύ ωραίο συνδυασμό προϊόντων ελληνικών. Παραδείγματος χάρη, τι πιο ωραίο από το να επιλέξεις ένα τρυφερό κομμάτι από το μοσχάρι το οποίο έχουν εκτρέψει στην φάρμα τους, έχουν ολοκληρώσει τη σφαγή, την πιστοποίηση και έχει καταλήξει στο κατάστημα και το επιλέγεις εσύ, παίρνεις και τα υπέροχα λαζάνια που έχουν από ελληνικές εταιρείες, τα μπαχαρικά αλλά και ένα εξαιρετικής ποιότητας ελληνικό τυρί και έχεις φτιάξει το καλύτερο και πιο παραδοσιακό μεσημεριανό για όλη την οικογένεια. Βολκάνος Φαρμ. Ειδήσεις τώρα, Guardian. Τι γράφει ο Guardian? Ότι η Νότια Κορέα έχει στείλει πάνω από 170.000 τόνους καυσίμων στη Ρωσία με τάνκερ που τελούν υποκυρώσεις. 14 δρομολόγια πλοίων από τα λιμάνια της Νότιας Κορέας και κατεύθυνση τη Ρωσική από Ανατολή. Όλα αυτά γιατί πρέπει η Ρωσία να λύσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί μέσω της Ουκρανίας, το ενεργειακό πρόβλημα. Δεδομένου βέβαια ότι η Σεούλ έχει εκφράσει δημόσια και ανοιχτά τη στήριξή της στο Κίεβο.

Συνέντευξη σε ραδιόφωνο των Αθηνών έδωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κύριος Θεοδωρικάκος, τονίζοντας πως αν συνεχιστεί η κατάσταση με την ακρίβεια θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα τα οποία ενδέχεται να ανακοινώσει μέσα στο φθινόπωρο η κυβέρνηση.

Κανέναν έλεγχο και κανένα συμφωνία ή κανένα κόψιμο της εσχροκέρδειας από τις μεγάλες εταιρείες, το βλέπουμε. Ρωτάω εγώ. Στα Χανιά μία 37χρονη συνελήφθη για κατασκοπία γιατί φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σούδα. Αμερικανικής καταγωγής, αφέθηκε ελεύθερη, ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Ο αντίκτυπος της ενεργειακής κρίσης στις επιχειρήσεις βρέθηκε στο επίκεντρο του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποίησε συνέλευση εχθές στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός.

0: Είναι κάτι το οποίο... στο οποίο αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Σε αυτό αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο οποίος είπε ότι με την ακρίβεια σε πετρέλαιο και ρεύμα θα κυλήσει η ακρίβεια και στα προϊόντα και κατ' επέκταση στις επιχειρήσεις και κατ' επέκταση στη βιωσιμότητα και κατ' επέκταση στους καταναλωτές.
1: Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish.
0: Ωστόσο, αναφέρθηκαν στη συνεδρίαση και στη στάση που κρατάει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το θέμα της νέας ενεργειακής κρίσης. Διότι δεν λαμβάνει και πολλά μέτρα.

Παρά αυτά, φαίνεται ότι υπάρχει μια ανάπτυξη σε κάποιες επιχειρήσεις, σε κάποιους τομείς, και φαίνεται ότι αυξάνουν τα κέρδη τους, αλλά δεν θα μπω στη διαδικασία ή ξέρω πάρα πολύ καλά ότι μπορείτε να καταλάβετε για ποιους μιλάμε. Αυτοί που μπορούν να υποφεληθούν όλες αυτές τις ακρίβειες.

Και η επόμενη είδηση έρχεται. Έρχεται να ταιριάξει με την είδηση που προείπαμε και αφορούσε φυσικά τις απάτες γενικώς και τις εξαγγελίες από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, μιας που πρωί-πρωί σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση ευρείας κλίμακας, η οποία φαίνεται πως έφτασε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ καθώς και φοροδιαφυγή. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Έχουν ήδη γίνει συλλήψεις. 8 μέλη της οργάνωσης έχουν συλληφθεί. Λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα τα οποία φαίνονται να λειτουργούσαν ως οι αχυράνθρωποι. Και φαίνεται πως μέσα σε αυτά υπάρχουν και ηγετικά στελέχη της επιχείρησης του κυκλώματος.

Εν τω μεταξύ στην Κωνσταντινούπολη, σε γυμνάσιο, μία 15χρονη μαχαίρωσε και τραυμάτισε 7 μαθήτριες, εκ των οποίων οι 3 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες και η αποχή από τον εργασιακό τους χώρο οι αλλοιείς. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τηρεί σιγή ηχθείως, κυριολεκτικά όμως. Εν τω μεταξύ, τα ψάρια στην αγορά, όπως καταλαβαίνετε, έχουν μειωθεί σε σημείο που οι πάγκοι των ιχθυοπολών είναι άδειοι. Τα ψαροκάικα δεμένα ή ιχθυόσκαλες αποκλεισμένες.

θα συνεχιστούν σύμφωνα με τις δηλώσεις τους οι δυναμικές κινητοποιήσεις τους. Και νομίζω πως σιγά σιγά μουσικά θα πρέπει να χαιρετηθούμε. Πάμε να ακούσουμε Μπάμπι Στόκα και αμέσως μετά θα σας δώσω πληροφορίες.

Δεν γίνεται, πρέπει να υποθεί. Ο πρόεδρος του Λάος, ο κύριος Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του είναι αρχηγή κυκλώματος που μόλις αναφερθήκαμε και εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ και υπήρχε φοροδιαφυγή με ζημιά πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενή.

0: Και εδώ λοιπόν αξίζει το αξιοσημείο το να υποθεί. Το περίεργο θα ήταν να μην υπάρχει κανένα πολιτικό πρόσωπο μέσα σε αυτήν. Την εξάρθρωση. Λοιπόν, πρωινή καρφίτσα τέλος, τα λέμε πάλι στις 12, Ιωάννα στο τετράγωνο, αύριο το πρωί εδώ, ραντεβού, εγώ και εσείς και ο Άγγελος, στις 12 Ιωάννα Μαλούση, Ιωάννα Γουρνά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, τα λέμε στις 12.
1: Χορηγός εκπομπής.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27 240 27 270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 3. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
7: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες? Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
7: Ήρυδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα?
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 97 11.
3: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
9: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
8: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
9: Παπαλουκάς.
10: σας. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
12: Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας ΚΤΕΟ, με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
13: Η ώρα είναι 11.
14: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
5: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη.

0: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υδρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υδρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

σκέπασε τα παιδιά. Γύρισε στο δωμάτιο, σκέπασε τα παιδιά.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος νέο τμήμα γονείς.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
2: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
1: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
2: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Έλα και πιο γρήγορα σήμερα. 12 και 1 πρώτα λεπτά.
1: Εντυπωσίασέ με γουρνά μπορείς.
0: Η Ιωάννα στο τετράγωνο μόλις ξεκίνησε. Συντονισμένη στο κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8. Ιωάννα Μαλούση και Ιωάννα Γουρνά στα μικρόφωνα
1: στις επάλυξεις.
0: Στους 94 και 8 κανάλι 1 και διαδικτυακά ngradio.gr, το δικό σας web radio που μας δίνει τη δυνατότητα να ακουστούμε παντού και σας δίνει τη δυνατότητα να μας ακούσετε από παντού. Και επειδή όπως πολύ καλά θα διαπιστώσετε όσοι έχετε κάνει follow στη σελίδα Ιωάννα στο τετράγωνο στο Facebook, αδυναμία μου το μικρόφωνο. Γι' αυτό και παίρνω μπαλίτσα και μιλάω συνεχόμενα μέχρι να μου βάλει φερμουάρι Μαλούση.
1: Πατώ όλο πάνω σου σήμερα. Για να σε δω.
0: Ευκολάκι.
1: Το ξέρω.
0: Κάντε λοιπόν follow ελληνική χαρακτήρια στο Facebook και λατινική στο Instagram να βλέπετε την τρέλα μας. Να σας φτιάχνουμε τη διάθεση. Και σήμερα θα σας ταξιδέψουμε και χρονικά. Χρονο... παρελθοντικά. Ελληνικά και όχι μόνο.
1: Όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο. Σκυτάλη Ιωάννα Μαλούση. Μπορείτε να επικοινωνείτε και στο 27 210 92 500. Και μπορείτε να ακούτε το κανάλι 1 διαδικτυακά από τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών, εννοώντας και διευκρινίζοντας live24.gr, e-radio.gr, Greek Radio και ό,τι έχει να κάνει με radio και GR.
1: Είδατε τι ωραία που τα λέει το κορίτσι.
0: Γι' αυτό και εσύ τώρα θα μας πεις ακόμη καλύτερα την ταυτότητα της ημέρας, 3η 6 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026.
1: 6 Οκτωβρίου σήμερα και η ιστορία αποφάσισε να μας τα δώσει όλα. Πολιορκίες, πολέμος, πρωθυπουργός, κινηματογράφο, ατομική βόμβα, μαγνητική τομογραφία, αρχιτεκτονική τραγούδι και στο τέλος, άκου τώρα, Μέρη Χρονοπούλου. Μία ημέρα που ξεκινάει με το Μεσολόγγι και καταλήγει στο Μία Κυρία στα Μπουζούκια. Εντάξει, όχι ιστορικά, θα μπορούσε. 6 Οκτωβρίου του 1825, ημέρα που λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. Το Μεσολόγγι έχει περάσει στην ιστορία για την αντίστασή του και πραγματικά, αν υπάρχει μία λέξη που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους εκείνης της εποχής, είναι η λέξη αντέχω. Συμφωνείς?
0: Βέβαια, τα βέβαια, πάντα όλα.
1: Βέβαια. Το 1860, γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο. Στον Β' πόλεμο του οποίου, και ναι, ναι, υπήρξε και πόλεμος που λέγεται του οποίου, γιατί η ανθρωπότητα έχει καταφέρει να κάνει πόλεμο σχεδόν με για τα πάντα. Το 1910 ο Ελευθέριος Βενιζέλος αναλαμβάνει για πρώτη φορά πρωθυπουργός της Ελλάδας και κάπου εδώ θα πούμε ότι η ελληνική πολιτική ιστορία έχει μια σταθερά. Οι πρωθυπουργοί αλλάζουν, τα προβλήματα παραμένουν και ο καφές συνεχίζει να είναι απαραίτητος για να παρακολουθήσεις τις εξελίξεις.
0: Εντελώς.
1: Πες μου ότι έχω άδικο σε αυτό που λέω.
0: Μη σου πω ότι χρειάζεται και δεύτερο.
1: Σωστό. 1927, πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη για τον τραγουδιστή της jazz με τον Al Johnson, η μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου. Και κάπως έτσι ο κινηματογράφος απέκτησε φωνή. Εν έτη 1927, το επαναλαμβάνω. Γιατί μέχρι τότε οι ηθοποιοί στην οθόνη μπορούσαν να κάνουν τα πάντα εκτός από το να μιλήσουν.
0: Βουβός, βουβός.
1: Σήμερα πάλι όλοι μιλάνε. Ακόμα και αυτοί που δεν τους έχεις ρωτήσει. Ακριβώς. 1944. Οι ναζιστικές δυνάμεις κατοχής εκτελούν 85 Έλληνες πατριώτες στην περιοχή Μητού και Χαραυγής. Μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της κατοχής. Και υπάρχουν πράγματι γεγονότα που δεν πρέπει να τα προσεγγίζεις με χιούμορ, αλλά χρειάζονται καλή μνήμη. Το 1951 ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. Έλα ρε παιδιά, αλήθεια. Γιατί προφανώς δεν έφτανε που ο κόσμος είχε ήδη αρκετά προβλήματα. Έπρεπε να αποκτήσει και ατομική βόμβα. Ένας φόβος παραπάνω. Το 1955 ο Κωνσταντίνος ο Καραμανλής ορκίζεται για πρώτη φορά πρωθυπουργός της Ελλάδας. Και αφού μιλάμε για ελληνική πολιτική, να μιλήσουμε και να θυμίσουμε κάτι διαχρονικό. Στην Ελλάδα μπορεί να αλλάζουν οι κυβερνήσεις, αλλά πάντα υπάρχει κάποιος που θα πει: εγώ τα έλεγα.
0: Ναι.
1: Εσύ το βλέπεις αυτό στην καρφίτσα.
0: Εγώ ξέρω το τραγούδι.
1: Εντάξει. 1973. Αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. Και η ιστορία
0: τι
1: για άλλη...
0: πρωτότυπο.
1: Έτσι, πρωτότυπο. Αυτό πήγα να πω. Και η ιστορία για άλλη μια φορά μας θυμίζει ότι η ειρήνη είναι πολύ πιο δύσκολη υπόθεση από τον πόλεμο. Το 2003 το Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Πολ Λότενμπαρ και στον Πίτερ Μάνσφιλντ για τη συμβολή τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Και εδώ θα κάνουμε μια στάση. Γιατί σήμερα η μαγνητική είναι κάτι που λέμε πολύ εύκολα. Έλα μωρέ, μια μαγνητική θα πάω να κάνω. Ναι. Και μετά μπαίνει σε εκείνο το μηχάνημα και καταλαβαίνει ότι η επιστήμη έχει προχωρήσει.
0: Εάν μπει σε εκείνο το μηχάνημα.
1: Πάρα πολύ. Κοίταξε, ο έχων κλειστοφοβία έχει ένα θεματάκι. Mm. Mm. Επειδή πάσχω, κατάλαβε γι' αυτό. Mm. Αλλά η ψυχραιμία μας όχι και τόσο. Λοιπόν, και πάμε στα γενέθλια. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1849 ο Βασίλειος Ζαχάροφ, ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες μεγαλέμπορους όπλων. Γιατί ναι, είχαμε και από αυτό. Γεννήθηκε ο Λε Κομπιζιέ το 1887, ένας από τους σημαντικότερους μοντερνιστές αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα. Και το 1974, έτσι προσφάτως, ο Αλέξης ο Γεωργούλης, από τη σύγχρονη τηλεόραση στην πολιτική. Η 6η Οκτωβρίου, από ό,τι ακούγεται, έχει εύρος. Γιατί σαν σήμερα, θυμηστεί η αγαπημένη στήλη της κυρίας Γούρνα.
0: Μάλιστα.
1: Το 1989 φεύγει η Μπέτι Ντέιβις, μία από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς του αμερικανικού κινηματογράφου. Η διάσημη κακιά του αμερικανικού, είπα, ή ελληνικού, τι είπα.
0: Αμερικανικού.
1: Του αμερικανικού κινηματογράφου.
0: Καλά το πήγε.
1: Το 1999, η Αμάλια Ροντρίγκες, η μεγάλη φωνή του πορτογαλικού Φάντο. Είναι παραδοσιακή πορτογαλική. Μουσική. Και το 2023 η Μέρη Χρονοπούλου. Και το πραγματικά δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Η Μέρη Χρονοπούλου δεν ήταν απλώς παιδιά ηθοποιός. Ήταν μια ολόκληρη εποχή. Μια γυναίκα που μπορούσε να μπει σε ένα πλάνο και να αλλάξει όλη την ενέργεια της σκηνής, αν διαφωνεί κάποιος να στείλει μήνυμα. Και όσο για τις παλιές ελληνικές ταινίες, εμείς μπορεί να μεγαλώσαμε, αλλά εκείνες δεν γερνάνε ποτέ. Και φυσικά σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Μια ημέρα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κυρίως υπενθύμησης ότι η διαφορετικότητα δεν μειώνει τον άνθρωπο. Η κοινωνία οφείλει να δημιουργήσει χώρο, πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες για όλους. Και επίσης είναι και η Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δηλαδή.
0: Μα το τόσωσες να ξέρεις, γιατί το έχω διαβάσει και δεν το έχω πει από το πρωί. Λέω θα τις το αφήσω.
1: Ναι, και όμως δεν υπήρχε περίπτωση να το αφήσω απ' έξω.
0: Όχι, βέβαια.
1: Η ποικιλία των γεωλογικών σχηματισμών, έτσι, των πετρωμάτων, των ορυκτών, των εδαφών και γενικότερα της γεωλογικής κληρονομιάς της γης. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν η 6η Οκτωβρίου έχει ιστορία, πολιτική, πόλεμο, κινηματογράφο, επιστήμη, αρχιτεκτονική. Εκεί, έχει Φάντο, έχει Μέρη Χρονοπούλου και έχει και εμάς.
0: Και έχει και περιβάλλον.
1: Ναι.
0: Ναι. Είπες και για το περιβάλλον.
1: Να πιω μια γουλίτσα καφετάκι.
0: Να να πιείς, θα βάλω τραγούδι εγώ. Μα. Να βάλω για να πάρεις ανάσα. Mm-hmm. Ή θες να συνεχίσεις.
1: Δεν τα είπα γρήγορα πολύ σήμερα.
0: Όχι.
1: Σήμερα ήμουν κυρία, σωστό.
0: Κυρία,
1: έτσι,
0: κυρία.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Έτσι.
1: Να τα λέμε τα σωστά.
0: Καλημέρες πολλές, καλησπέρες, καλημέρο, καλησπέρες, μπορδοροδοκόκκινο. Καλό μεσημέρι.

0: τες. Τάμτα.
1: Τάμτα, ναι, την
0: γνωρίζω. Τάμτα από τις πρώτες τις δουλειές.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, χρωστάω κάτι μήνυματα από χθες. Και επειδή θα έρθουν τα καινούργια από το Στέλιο.
0: Ήρθαν ήδη. Όχι, ήρθαν ήδη σε προσωπικό επίπεδο στην σελίδα Ιωάννα στο Τετράγωνο.
1: Τα είδα αυτά. Τα είδα αυτά.
0: Δίνουμε αγάπες και καλησπέρες πολλές και καλημέρες και μεσημέρια και απογεύματα και όπως θέλει ο
1: καθένας. Θέλεις να πω μερικά μηνύματα από χθες για να τα κλείσω.
0: Πες τα.
1: Λοιπόν, η Βάσο από την Αθήνα, είστε άπεκτες κορίτσια, μας φτιάχνετε τη διάθεση. Να σε καλά, Βάσο. Πέτρους από το Χανδρινού. Τα παιδιά γυρίσαν από το σχολείο.
0: Πηλίας.
1: Ναι, ναι, ναι. Και λέει τα παιδιά γύρισαν από το σχολείο και ζητάνε να δυναμώσω. Πάνω από τον Ιστομένη Μεσσηνίας. Μπράβο, ευχαριστούμε. Άννα από την Άρτα, μεσημέρι με καλή παρέα και σωστή μουσική. Ο Κώστας από το Δουβλίνο. Αχ, βρίσκει Κώστα, τι ωραία που είσαι εκεί. Γίναμε παρέα εδώ μέσα, να είστε καλά. Ανδρέας από την Αθήνα. Για τη χθεσινή συνάντευξη, σας ευχαριστούμε πολύ. Κάθε πληροφορία για αυτά τα θέματα είναι χρήσιμη. Και εμείς το χαρήκαμε πολύ, Ανδρέα. Χαίρομαι που σου άρεσε. Η Βάσο από την Άουσα, χαίρεται. Με τέτοια εκπομπή ξεχνιέμαι και περνάει αλλιώς ημέρα. Βάσο μου γλυκιά. Ένα από την Κορώνη. Χαιρετισμούς. Σπύρος από τη χώρα Τριφυλίας. Η μάνα μου σας ακούει στο κανάλι 1. Εγώ από την εφαρμογή του NG. Μαριάννα από το Ασπρόχωμα. Κίνηση στο δρόμο. Καλά που σας έχω. Καλή δύναμη. Και σε σένα, κορίτσι μου, αν και νομίζω το έχεις ξεπεράσει γιατί είναι χθεσινό. Μέρη από τη Βελίκα. Φτιάχνω γλυκό για αύριο και σας ακούω. Δηλαδή το γλυκό είναι για σήμερα. Δεχόμαστε αν γίνεται. Δηλαδή εμείς εδώ στο κέντρο, ξέρεις, εδώ κέντρο Καλαμάτας, δεχόμαστε. Γιάννης από την Στούπα. Μ' αρέσει που δεν παίρνετε τίποτα στα σοβαρά. Κοίταξε, αυτό είναι μια ψευδαίσθηση. Πολλά παίρνουμε στα σοβαρά. Απλά το θέμα είναι το πώς το προσεγγίζουμε. Έτσι. Αυτά τα χθεσινά.
0: Θα με πας ένα εξτραδάκι.
1: Βεβαίως, θα σου πω για όλες τις ταινίες που έρχονται πριν τα Χριστούγεννα για τους σινεφίλ.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, Street Fighter έρχεται στις 16 Οκτωβρίου. Οι φίλοι της δράσης ενωθείτε για το Street Fighter, το οποίο έρχεται στις 16, ο Σονούπο, δηλαδή στα 10 μερούλες. Λοιπόν, το Clay Face πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρον στις 23 Οκτωβρίου. The Cat in the Hat. Όχι ο γάτος πυρουνάτος, με γατή είναι πάλι και αυτό, αλλά και κινούμε ένα σχέδιο, οπότε είναι για παιδικό κοινό και όχι μόνο, στις 6 Οκτωβρίου. Εγώ περιμένω τον Ebenezer, τον Scrooge, εν ώψη Χριστουγέννου.
0: Δεν υπάρχει.
1: Το έχεις δει έτσι, το έχεις δει το αυτό, το τρέιλες.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, το κάτι άλλο είναι, ο Johnny Depp σε αυτό το ρόλο... Απίστευτος. 13 Νοεμβρίου η πρεμιέρα του. The Hunger Games. Θυμάστε αυτή την εφταλογία των Hunger Games. 6 ταινίες ήταν, 7 ταινίες ήταν. Λοιπόν, τώρα έχουμε το Sunrise on the Reaping στις 20 Νοεμβρίου. Έχουμε το Hexed, κινούμενα σχέδια, στις 25. Έχουμε το Violent Night 2. Δεν είναι πολύ καλό αυτό. Με έναν Άγιο Βασίλη είναι όπως το βλέπω. Αλλά λίγο μπρουτάλ μου φαίνεται ο Άγιος Βασίλης. Ιωαννίτσα, δεν σε πάω εκεί. Ιωαννίτσα, θα το αφήσουμε αυτό. Στον Εμπενίζερ θα πάμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: στους μπρουτάλ δεν πάμε.
1: Όχι, μπρουτάλ όχι.
0: Όχι.
1: 4 Δεκεμβρίου αυτό. Έχουμε τους Avengers. Για τα, όχι μόνο για τα πιτσιρίκια, αλλά επειδή το ακούω πολύ συχνά από εφήβους, το Doomsday and

Δεν έχει μυαλό. Έχει ποδαράκια. Συνεχίζουμε. Hey, hey. Hey, hey. Every time you need my love. Every time you need

0: Say the magic word, say.
1: Μιλάμε, Μιχάλης Ρακιτζής, τώρα μας είχε εκπροσωπήσει Eurovision.
0: Ναι. Συγκλονιστική εμφάνιση.
1: Θες να με πας και ένα ταξίδι?
0: Να σε πάω ταξίδι.
1: Ναι,
0: στην Αθηνούλα. Μέχρι εδώ. Έχει γίνονται ωραία πράγματα.
1: Πού?
0: Στην Αθηνούλα.
1: Πάμε.
0: Να πάμε με βολτουλά.
1: Ναι, να μην πάμε μία.
0: Να πάμε. Θα κάνουμε και, πώς το λένε, πολιτιστικά δρόμενα εκεί.
1: Το Ρούμπιο να προλάβουμε να δούμε.
0: Okay, για να δούμε.
1: Μην
0: λοιπόν,
1: μας φύγει.
0: Όχι.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε το ζωντανό Dungeons and Dragons στο Βεάκιο, μια ξεχωριστή διαδραστική παράσταση παιχνίδι με τους Ευγενίες Σαμαρά, Ζήση Ρούμπο, Ορφέα Αυγουστίδη και Γιώργο Τσούλη. Αυτόν τον Ζήση Ρούμπο, παιδιά. Υπάρχει ένα βιντεάκι το οποίο είναι viral, έχει γίνει viral και το οποίο λέει πως είναι μία γάτα σε ίστρο. Πρέπει να το βρείτε. Βρείτε το. Θα γελάτε εβδομάδες. Λοιπόν, Θεόφιλος Όλντ, σας είπα για το ζωντανό Dungeons and Dragons, ωραία. Θεόφιλος Όλντ στο Θέατρο Ψηρή, πρεμιέρα για το σύγχρονο έργο του Σαμσόν Ρακά, στη σκηνοθεσία Όλιας Λαζαρίδου. Ερμηνεύουν ο Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης και η Αριάδνη Κωνσταντοπούλου. Κόγια Μάν στο Μάουν Στράσε. Τελευταία ημέρα εμφανίσεων. Με special guest τον Χουσέιν Μπαντράν. Ωραία. Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς στην δημοτική αγορά Κυψέλης στις 6.30. Δημόσια συζήτηση που διοργανώνει το σημείο εξετάζοντας τις αποτυπώσεις του φαινομένου στην πολιτική, το πανεπιστήμιο, την αυτοπεδιοίκηση και την κλιματική πολιτική. Εντάξει. Αυτά.
1: Ωραία είναι.
0: Δεν είναι κακά.
1: Όχι, δεν τα λες κακά. Δεν τα λες και wow, βέβαια.
0: Όχι. Λοιπόν, άκου, επειδή τα ζώδια είναι λίγο πιο αναλυτικά σήμερα, γιατί έχουν όλη την εβδομάδα, σκέφτομαι να ξεκινήσω λίγο. Να πάμε λίγο μέχρι τη μέση. Τι λες? Όχι, δεν το θες να το κόψω. Το βλέπω.
1: Θα πρέπει να κόψω.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210 82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240 27 270.
9: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
10: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Η ώρα είναι 12:30.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
14: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
15: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
14: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721601156.
15: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Αλληλούια. Ευλόγησον. Επιστρέψαμε. Δόξα τω Θεώ. Είμαστε μια χαρά.
1: Γιατί υπήρχε
0: μια
1: κίνδυνος.
0: Ωραία ατμόσφαιρα.
1: Υπήρχε κίνδυνος.
0: Οπότε.
1: Όχι, ήρθα κι εγώ.
0: Oh no. Δώδεκα και 32 πρώτα λεπτά. Οι Ιωάννες επέστρεψαν. Η Ιωάννα Μαλούση και η Ιωάννα Γουρνά. Στο 9gradio.gr έχετε κατεβάσει την εφαρμογή. Αν δεν την έχετε, εσείς χάνετε.
1: Κάτσετε καλά, κάτσετε καλύτερα.
0: Και φυσικά συντονισμένοι στο RGNA 94 και 8, στο κανάλι ένα Καλαμάτας από το 1989.
1: Πω πω πω πω, ιστορία ολόκληρη.
0: Γι' αυτό ακριβώς θα μας πας και εσύ ιστορικά τώρα.
1: Έτσι, λοιπόν, άκουσε να δεις. Εχθές λοιπόν το βράδυ που συζητάγαμε κάποια στιγμή, της λέω, δεν μου λες να πάμε λίγο ιστορικά, έτσι λίγο πιο πίσω, αλλά μουσικά ιστορικά. Και επειδή αγαπάμε και οι δύο τον κινηματογράφο και επειδή έχουμε και μία χή γνώση στην τελική, αλλά η κυρία Γουρνά, αλλά και εγώ έτσι συνειρμικά και μαζί της, έχουμε και μία γνώση μουσικά. Γιατί αγαπάμε soundtracks. Λοιπόν, θα σας θυμίσουμε, εκεί στα 90s λοιπόν υπήρξαν συγκλονιστικά soundtracks τα οποία έπαιξαν στον κινηματογράφο και τα οποία έχουν μείνει στην ιστορία. Ποιο τραγούδι λοιπόν από ταινία των 90s σε μεταφέρει αμέσως πίσω σε αυτή την εποχή? Θέλω να μου πεις. Έχεις κάποια ιδέα?
0: Το έβαλα. Κατευθείαν. Νομίζω δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Πιο χαρακτηριστικό.
1: Δεν υπάρχει.

0: και είναι και φόρος τιμής προς τη Whitney Houston το συγκεκριμένο κομμάτι, γι' αυτό παίζει και πρώτο, γιατί δεν είναι το μόνο το οποίο είναι χαραγμένο στο μυαλό μας από εκείνη την εποχή και που έχει να κάνει και με soundtrack κινηματογραφικής ταινίας, τηλεοπτικής μετέπειτα, γιατί το έχουμε απολαύσει ούκολες φορές μετά στις τηλεοράσεις μας.
1: Και φόρος τιμής βεβαίως και στην Dolly Parton, γιατί ήταν η πρώτη που το τραγούδισε.
0: Ακριβώς. Και θα χαρακτηρίσω τη συγκεκριμένη ταινία από τις λίγες χολιγουντιανές οι οποίες παρόλο που είναι αισθηματικού χαρακτήρα, συναισθηματικού, ερωτικού, δεν είχε αίσιο τέλος.
1: Όχι, δεν είχε.
0: Και αυτό είναι και το συγκλονιστικό της συγκεκριμένης περίπτωσης. Ούτε και το επόμενο που θα ακούσουμε δεν είχε, αλλά δίνω σκυτάλι στην Ιωάννα για να μας ταξιδέψει κινηματογραφικά.
1: Ποιο soundtrack, ακούγοντάς το, είναι καλύτερο από την ίδια την ταινία?
0: Είναι στη ζωή η Αηδός.
1: Είναι.
0: Νομίζω σου έδωσα την απάντηση.
1: Για να δούμε.
0: Πάμε.
1: Για πάμε να δούμε.
0: Για πάμε να δούμε αν συμφωνείτε κι εσείς. Περιμένουμε μηνύματα.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω πως έκανε και θράψη στην τελευταία της παρουσίαση.
1: Έτσι.
0: Μετά από πάρα πολύ καιρό.
1: Έτσι.
0: Λόγω του προβλήματος.
1: Ακριβώς.
0: Και ήταν πολύ συγκινητική.
1: Και ικανότατη.
0: Έτσι. My heart will go on. Και ποιος... Κάποιοι δεν ταξιδεύουν πλέον με καράβι λόγω της συγκεκριμένης ταινίας.
1: Ναι.
0: Ποιος δεν θυμάται το Τιτανικό, έτσι?
1: Έτσι, το Τιτανικό.
0: Το Τιτανικό το συγκεκριμένο, γιατί υπήρξαν και πολλές άλλες ταινίες. Μιλάμε για τη συγκεκριμένη ταινία του Τιτανικού. Μην αναφερθούμε τώρα στον ηθοποιό. Ας το αφήσουμε.
1: Jack.
0: Έτσι, γεια σου. Έτσι ακριβώς. Όχι ο αντεροβγάλτης, παιδιά. Άλλος Τζακ. Για το Λεωνάρντο μιλάμε.

0: James Cameron, 1997 νομίζω, 92.
1: Επτά τελικά.
0: Μια ταινία 3 ωρών και 14 λεπτών, η οποία για να δημιουργηθεί, ο προϋπολογισμός ξεπέρασε τα 200 εκατομμύρια δολάρια. Ένα τεράστιο ποσό για την εποχή του. Έσπασε ταμεία παγκοσμίως, ξεπερνώντας τα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικές εισπράξεις. 11 βραβεία Όσκαρ. Καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Είναι η ταινία που ξεπέρασε σε βραβεία τον Ben Hur, σε βραβεία Όσκαρ. Κάποιες μικρές λεπτομέρειες ήταν αυτές. Δεν σου άρεσαν?
1: Δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Γιατί, από τη συγκίνηση?
1: Τώρα έχω ξετρελαθεί, ναι.
0: Επίσης μία ταινία η οποία δεν είχε αίσιο τέλος. Έτσι?
1: Ναι. Δεν Όχι, είχε. Καθόλου δεν είχε ο τέλος.
0: Έτσι.
1: Το τέλος που της άρμοζε είχε. Να το λέμε και αυτά.
0: Εντάξει. Πήρε στα βάθη της θάλασσας πολύ κοσμάκι.
1: Πολύ κόσμο και λαό.
0: Ναι.
1: Και ένα ωραίο το πετράδι.
0: Τελικά αυτό το πετράδι να το πήρε.
1: Το πήρε.
0: Το πήρε.
1: Το πήρε, το πήρε.
0: Μαζί με το κολιέ.
1: Ναι.
0: Που είχε τα πετράδια.
1: Ναι. Έκανε και ένα ταξίδι αυτό το πετράδι. Πολύ.
0: Ναι, μεγάλο.
1: Μεγάλο ταξίδι έκανε. Τέλος πάντων.
0: Ας μείνουμε στο κολιέ.
1: Ας μείνουμε στο κολιέ που ήταν και εντυπωσιακότατο. Λοιπόν.
0: Έτσι. Και να συνεχίσουμε. Πού θέλεις να πάμε? Σε ποια ταινία?
1: Κοίτα τώρα, έχεις κάνει παιχνίδι μόνο σου εκεί μουσικά. Ναι. Εγώ έχω δώσει τα. Έχουμε συζητήσει τα θεματάκια.
0: Θέλεις να μας πεις τίτλους ταινιών. Που εσύ θεωρείς σημαντικές για τη συγκεκριμένη δεκαετία?
1: Το Αρμαγεδόν είχε πολύ ωραία μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Mm-hmm. Το I don't want to miss
0: όχι
1: a thing.
0: Ναι, εντάξει. Όχι ιδιαίτερα ραδιοφωνική.
1: Όχι ιδιαίτερα ραδιοφωνική.
0: Ναι, άλλο.
1: Ζωηρό ή ξέρω εγώ.
0: Δεν με πειράζει. Μιλάμε γενικά τώρα.
1: Λοιπόν, άκουσα να σου πω. Βάλε εσύ αυτό που θέλεις να βάλεις και εγώ θα σου πω τι άποψη έχω.
0: Θα μου πεις σε ποια ταινία είναι soundtrack.
1: Για να δω αν θα τα καταφέρω.
0: Παρακαλώ.
1: Άστο να πάει στον κόρακα τώρα.
0: Γιατί?
1: Θα σου πω μετά.

0: Θα μας δώσεις πληροφορίες, παιδί μου, γιατί είμαστε...
1: Λοιπόν, άκου, το Unchain My Heart. Τώρα το ακούτε από την Tony Braxton, ωστόσο έγινε γνωστό από τον Ray Charles και ήταν μέσα στην ταινία το Ray που είναι βιογραφική. Μετά το τραγούδισε ο Joe Cocker με την αισθαντική του φωνή και μετά ήρθε η Tony Braxton που το έκανε και τεράστια πάλι επιτυχία. Δηλαδή ουσιαστικά το έχουμε ακούσει εκεί με τον, στην ταινία Ray. Αλλά συνεχίζει να είναι συγκλονιστικό τραγούδι ακόμα και από τη φωνή της. Τη στέριαξε πάρα πολύ.
0: Και εδώ ακούτε τη βασίλισσα της μόδας από την Ήβη Αδάμου, την ταινία της Μπάρμπι. Σε φτιάξα. Όχι που δεν θα το έκανα. Γιατί μας ακούνε και παιδάκια.
1: Βέβαια μας ακούνε.
0: Μικρά και μεγάλα.
1: Και έχουμε ένα παιδάκι εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι απ' έξω. Για να κάνουμε χαρούμενο.
0: Γιατί αν θέλω μπορώ τώρα να κάνω τρέλα. Θέλεις?
1: Και άλλη τρέλα. Και άλλη τρέλα.
0: Πιο μεγάλη τρέλα.
1: Για κάνε να δω.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Ακούω.
0: Η μεγαλύτερη τρέλα είναι αυτή που μπορεί να συνοδεύσει. Πάνω στην τρέλα μου. Κατάλαβες? Γιατί υπάρχει και στην Ελλάδα μουσική που συνοδεύει.
1: Βέβαια υπάρχει.

0: Ανωτέρα!
1: Ούτε σε 10 χρόνια δεν απολύεσαι!
2: Ζούμε ιστορικές στιγμές.
3: Ζούμε ιστορικές στιγμές ελληνικού κινηματογράφου.
4: Θυμάσαι την ατάκα αυτή τη φοβερή. Πάμε πόλεμο!
3: Λοιπόν, γιατί καλό το Hollywood, δεν λέω, καλό το...
4: Αλλά και το εγχώριο προϊόν.
3: Αλλά και το εγχώριο προϊόν. Και όταν αυτό το προϊόν σου φέρνει στη μνήμη και μία Μέρη Χρονοπούλου. Καταλάβατε, κάπως έτσι πάει. Γιατί όταν έχεις απέναντι στα νιάτα του το Φέδων Γεωργίτση, θα του τραγουδήσεις.
4: Δεν είναι απαραίτητο να είναι και ο Φέδος ο Φέδων ο Γεωργίτσης. Μπορεί να είναι
3: εγώ το Φέδων θέλω.
4: Εντάξει,
3: Φέδων, Φέδων ακούει.

Με καθήλωσες στο δέκτη σου λέμε. Καλημέρα. Είστε φοβερές. Αχτύπη το δίδυμο. Έβγε. Αφιερωμένο ειδικά την αγάπη μας δώρα μου.

0: Μπράβο, μπράβο.
1: Μπράβο, δεν λες τίποτα.
0: Μπράβο μας η Ιωαννίτσα.
1: Λοιπόν, ακούστε με,
0: έχουμε μηνύματα από το
1: Έχουμε
0: Στέλιο,
1: πολλά. Περίμενε, ήθελα
0: αλλά
1: να πω.
0: Αλλά οφείλω να λέω και τα μηνύματα που μου έρχονται inbox.
1: Σαφέστατα. Αλλά ήθελα να πω ότι εγώ τη ζήτησα άλλο τραγούδι. Αυτό ήταν καλύτερο.
0: Έτσι.
1: Όχι, να το παραδεχθώ δηλαδή. Δεν το συζητάω.
0: Επειδή είμαστε πολυμορφική εκπομπή.
1: Είμαστε πολυεργαλεία.
0: Έτσι, πολυμορφική εκπομπή. Έχουμε όσον αφορά τη μουσική εναλλαγές. Έτσι.
1: Οι εναλλαγές είναι ωραίες, δεν βαριέσαι.
0: Και ξένο και ελληνικό. Δεν ξεχνάμε ποτέ το ελληνικό.
1: Ποτέ,
0: σε
1: ποτέ,
0: καμία
1: ποτέ
0: των περιπτώσεων.
1: Ποτέ, αγαπάμε ελληνικό τραγούδι.
0: Okay. Και μπορούμε και σας δίνουμε ό,τι καλύτερο από πλευράς μας. Ευχαριστούμε που το εισπράτετε και μας το ανταποδίδετε με μηνύματα.
1: Ο Αλέξης λοιπόν από το Μόναχο λέει: βγήκα βόλτα με το σκυλί και σας ακούω από τα ακουστικά. Αλέξη μου, καλή βόλτα, καλή διασκέδαση.
0: Κοίταξε να δεις, Αλέξη μου, θα βάλω ένα τραγούδι τώρα, γιατί είναι για μένα και για τη Μαλούση, να ξέρεις.
1: Και για τη Μαλούση.
0: Ναι, είναι για τις δυο
1: η
0: μας.
1: Η οποία Μαλούση δεν ξέρει ακόμα.
2: Αυτό ξαφνικά.
0: Και πάνω σε αυτό θα διαβάζει τις αφιερώσεις σας. Διότι ως στάρ του σινεμά μπορούμε.
1: Και οι δυο μας.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Για συνέχεια.
1: Ο Αντώνης από τα Χανιά, στο μπαλκόνι με ένα καφεδάκι. Ελπίζω, Αντώνη, να είναι τόσο καλή ημέρα όσο είναι εδώ στην Καλαμάτα και να απολαμβάνεις. Η Βίκη από τη Βαλήρα. Ξέρω πως αφιερώσεις δεν παίζεται συχνά, οπότε το επόμενο το κρατάω για τη φίλη μου τη Βούλα. Αφιερωμένο. Η Βάσο, ακούω από το app του NG στο χωράφι. Καλό μεσημέρι, κορίτσια, και σε σένα, Βάσο μου. Ο Θοδωρής από το Διαβολίτσι, την καλησπέρα του και τη δική μας. Κατερίνα από την Αύπακτο, η κουβέντα σας είναι σαν να είμαστε στο καφενείο. Ελπίζω να το λες για καλό. Δημήτρης από την Πύλο, Γούρνα και Μαλούση, κάνετε το μεσημέρι να έχει άλλη ενέργεια. Αυτό προσπαθούμε, Δημήτρη, ελπίζουμε να τα καταφέρνουμε.
0: Ήρθε όμως η ώρα για να πάμε μια βόλτα στην αγορά, στην
1: έτσι
0: τοπική αγορά, και θα επανέλθουμε δρυμύτερες.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
4: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά, όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
5: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
1: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
7: Φρακ Αιγαίας, σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Άφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
13: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
14: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Πολύ πολύ γρήγορα, 1 και 2 πρώτα λεπτά, τρίτο μέρος, Ιωάννα στο τετράγωνο, συντονισμένη στους 94 και 8, στο κανάλι Ένα Καλαμάτας, στο ngradio.gr, κατεβάζουμε την εφαρμογή στο app ή τέλος πάντων συνδεόμαστε με όποιο τρόπο μπορούμε. Γεια στη γιαγιά της.
1: Περίμενε,
0: Χαράς. Γεια σου γιαγιά της Χαράς.
1: Γεια σου γιαγιά της Χαράς. Σπουδαία γιαγιά της Χαράς. Λοιπόν, περίμενε να πω μερικά μηνύματα, γιατί τα έχουμε τη σειρά, μην με μπερδεύεις.
0: Λοιπόν,
1: η Δέσποινα από την Πύλο. Η Ιωάννα Μαλούση, μοναδικός ο τρόπος που σχολιάζεις τα θέματα.
0: Μοναδικό και το γεγονός ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να μπερδέψει τη Μαλούση και αυτός είμαι εγώ. Winner.
1: Ελένη από τη Λάρισα. Είστε άπεκτες κορίτσια, μας φτιάχνετε τη διάθεση με την ευχή μας. Ευλόγησον, Ελένη, ευλόγησον. Τάκης από το Ριζόμυλο. Άπεκτες και οι δύο. Αντώνης από τα Χανιά. Κορίτσια, το επόμενο είναι για το γιο μου που δίνει εξετάσεις. Καταρχάς, καλή επιτυχία στο παιδί. Καλή επιτυχία στις εξετάσεις του, όποιες και αν είναι αυτές. Και ναι, το επόμενο αφιερωμένο σε εκείνον. Εύη από την Κυπαρισία. Μεσημέρι με καλή παρέα και σωστή μουσική. Σας ακούω, μαγειρεύω, σας ακούω. Η Αγγελική από τη Χερσόνησο. Ιωάννες, είστε κορυφή. Η Εύη από την Κυπαρισία, τέλειε σήμερα. Ο Βασίλης από τη Σιτία. Μπορούμε ένα κομμάτι από Πέγκιζίνα τώρα. Το μεταφέρω, ο Βασίλη.
0: Το τώρα μου αρέσει, το βρε τώρα, Βασίλη ναι. μου.
1: Λοιπόν, η Γιώτα στο Μελιγαλά μαγειρεύει και μας ακούει, γιατί γίναμε συνήθεια, λέει. Στις 12 είναι πάντα συντονισμένοι. Κοριτσάκια μου. Κοριτσάκι μας.
0: Και εσύ, αγοράκια μας.
1: Έτσι. Λοιπόν, η Χαρά λοιπόν από την Πύλο λέει: η γιαγιά μου λέει να πω γεια. Λοιπόν, Χαρά.
0: Αυτό
1: δυνατά
0: που μου αρέσει, ρε παιδιά, είναι που όλοι οι Πύλος είναι συντονισμένοι. Δυνατός ο Δήμος Πύλου Νέστορος.
1: Δυνατός, λοιπόν. Η Χαρά λοιπόν στην Πύλο. Ελπίζω να ακούει η γιαγιά. Της δίνουμε τα φιλιά μας, την αγάπη μας, τις αγκαλιές μας. Λοιπόν, η Αιρετή από την Πάτρα, τιτανικός, θεϊκή παραγωγή, τι μας θυμίσετε. Και εμείς πάθαμε ένα κάτι, τι στο πάθαμε, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, αυτά ήταν τα μηνυματάκια προς το παρόν.
0: Και τώρα θα πούμε ζωδιάκια. Γιατί
1: οπό,
0: τα αφήσαμε οπό. Σε εκκρεμότητα και είναι και ανάδρομη η Αφροδίτη.
1: Άστον.
0: Είναι και έρχεται μέσα και μια σελήνη στο ζυγό, του οποίου του έχεις αλλάξει τα φώτα από την πρώτη μέρα της εκπομπής.
1: Κοίταξε ρε παιδί μου, αφού δεν τον πάει πολύ καλά τώρα.
0: Για να δούμε τι.
1: Γενέθλια η περίοδος του, αλλά ρε παιδί μου, δεν τον πάει πολύ καλά. Τι να κάνω εγώ τώρα, αφού τα ζώδια αυτά λένε, τι να κάνω εγώ, να το κάνω ειδική παραγωγή.
0: Δηλαδή. Ειδική παραγγελία κάτω.
1: Σωστή η παρατήρηση.
0: Για συνέχισε.
1: Λοιπόν, ο κρυός. Αυτή η εβδομάδα έχεις αποφασίσει να τα κάνεις όλα. Για άλλη μια εβδομάδα. Δουλειά, υποχρεώσεις, σχέσεις, σχέδια, αλλαγές. Το σύμπαν λέει λίγο πιο αργά, ρε φίλε. Και εσύ ακούς παταγκάζει. Πρόβλημά σου. Στα επαγγελματικά κάτι που καθυστερούσε αρχίζει να ξεμπλοκάρει. Α, τουλάχιστον. Στα αισθηματικά όμως πρόσεχε σε παλιές ιστορίες. Τζιζ, κακό οι παλιές ιστορίες, ρε παιδιά. Αφήστε τις παλιές ιστορίες. Πηγαίνετε στα καινούργια, τα ωραία. Μπορεί να εμφανιστεί, λέει, άνθρωπος από το παρελθόν.
0: Red flag.
1: Και να σε βάλει σε σκέψεις.
0: Όχι, red flag.
1: Να μην σε βάλει σε σκέψεις. Να κάτσεις τα αυγά σου. Άκουρε που λέει δηλαδή τώρα.
0: Είναι και θέμα red flag.
1: Red flag είναι πάντα. Οικονομικά, μην αγοράσεις κάτι επειδή το αξίζεις. Το άξιζες και χθες. Αλλά δεν το αγόρασες. Μην πας, ας το να πάει. Λοιπόν, ερωτικά λέει επιστροφή παρελθόντος. Εσύ αποφασίζεις αν είναι επανεξέταση ή επανάληψη. Σου είπα, ας το παρελθόν. Συμβουλή, δεν χρειάζεται να κερδίζεις.
0: Για τον Ταύρο λες τώρα.
1: Για τον κρυό είμαι ακόμα.
0: Είπα και εγώ.
1: Όχι ρε, θα στα πω εγώ με ωραίο τρόπο εσένα.
0: Εντάξει, λοιπόν, μαλακούλια.
1: Έτσι, δεν χρειάζεται να κερδίζεις κάθε συζήτηση. Μερικές φορές αρκεί να μην τη χάσεις. Τη συζήτηση. Και το νόημα.
0: Και τα red flags.
1: Και τα red flags, ναι. Ο Ταύρος μου τώρα.
0: Αχ, Παναγιά μου. Παίρνει και ύφος.
1: Εσύ θέλεις ένα πράγμα αυτή την εβδομάδα.
0: Το θέλω.
1: Κάθε εβδομάδα το θέλει αυτό. Ησυχία.
0: Έτσι.
1: Και φυσικά το σύμπαν σου απαντά.
0: Όχι. Ας πρόσεχες.
1: Όχι.
0: Σιγά να μην έχεις ησυχία.
1: Έχεις κουβέντες, απαιτήσεις, ανθρώπους που θέλουν κάτι από εσένα και πιθανόν μια κατάσταση που χρειάζεται ξεκαθάρισμα. Mm. Στα αισθηματικά κάποιος μπορεί να σου δείξει ότι σε σκέφτεται περισσότερο από όσο νόμιζες και εσύ μην κάνεις ότι δεν το κατάλαβες. Mm. Ταύρος είσαι. Mm. Οικονομικά, σταθερότητα, αλλά χωρίς σπατάλης, Ιωαννίτσα μου. Ερωτικά, Ιωαννίτσα μου, κάτι κινείται αργά. Πολύ αργά. Άστο να πάει, άστο. Συμβουλή.
0: Παιδιά, πρέπει να βλέπετε το ύφος της, γιατί με κοιτάει όταν μου τα λέει. Και εγώ γελάω, δεν γελάω για αυτά που λέει. Για τη μουτσούνα της γελάω εν τω μεταξύ και το ύφος που έχει.
1: Και μουτσούνα, ούτε μουσούδα. Μουτσούνα.
0: Όχι, μουτσούνα.
1: Λοιπόν, άκου περισσότερο είναι σύμβουλη της εβδομάδας και απάντα λιγότερο η Ιαννίτσα. Άσε και τίποτα να πέσει κάτω η Ιαννίτσα. Να εξοικονομήσεις και χρόνο και νεύρα.
0: Τα νεύρα πρέπει. Χιλοπίτες, λαζάνια. Μακριά.
1: Να σε πάω στους δήμους.
0: Να με πάω.
1: Να με κοιτάς εσύ όμως όταν τα λέω.
0: Κάτσε, θα κάνω και μορφασμούς σαν και σένα, αλλά δεν ξέρω και τι θα πεις. Για πες.
1: Η εβδομάδα έχει ιδέες, έχει μηνύματα, έχει τηλεφωνήματα.
0: Κάθε μέρα έχει.
1: Και έχει και πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Με λίγα λόγια θα μιλάς. Ναι. Πολύ.
0: Γιατί κάνεις και τίποτα άλλο.
1: Και κάποιος θα σου πει, μπορούμε να το συζητήσουμε σοβαρά και εσύ θα απαντήσεις φυσικά.
0: Ναι.
1: Και θα αρχίσεις να μιλάς για κάτι άλλο.
0: Εννοείται.
1: Επαγγελματικά μια νέα ιδέα μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη. Αισθηματικά όμως μην παίζεις κρυφτό με αυτά που νιώθεις. Ασταμού, Ιωάννα. Ασταμού, Ιωάννα, μου γκανίζεις το ραδιόφωνο. Οικονομικά, προσοχή σε μικρά έξοδα που μαζεύονται. Το μόνο 10 ευρώ είναι ο καλύτερος, μάλλον είναι ο μεγαλύτερος οικονομικός απατεώνας της εποχής μας. Μήνυμα στα ερωτικά, γνωριμία ή ξαφνική εξέλιξη. Συμβουλή, μην ανοίξεις 10 μέτωπα επειδή βαρέθηκες το ένα. Όχι, καλά, πας καλά, εγώ ξεκουράζομαι αυτή την περίοδο. Γελάμε και τα λέμε μόνες μας, γελάμε και μόνες μας. Λοιπόν, καρκίνος, αυτή η εβδομάδα έχει... Ο καρκίνος. Ο καρκίνος αυτή την εβδομάδα έχει...
0: Έχει sex and the city.
1: Έχει sex and the city ο καρκίνος. Να το πω τώρα, να το πω.
0: Όχι, να μην το πεις.
1: Ας το τώρα.
0: Ήρθε μήνυμα.
1: Ήρθε μήνυμα
0: από τον καρκίνο. Δημόσιο.
1: Ναι, ήρθε.
0: Sex and the city.
1: Βέβαια.
0: Οπότε ο καρκίνος έχει sex and the city.
1: Ήταν πετυχημένο όμως. Το
0: ναι.
1: Δίνω, το
0: ναι,
1: δίνω,
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: δίνω.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα ο καρκίνος έχει ανάγκη από ανθρώπους που τον καταλαβαίνουν. Ας τον κόρακα, παιδιά. Και αυτή την εβδομάδα.
0: Και αυτή την εβδομάδα θύμα.
1: Και αυτή. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι περιμένει να τον καταλάβουν χωρίς να τους εξηγήσει τίποτα. Αυτό λέγεται καρκίνος. Πρόβλημά του. Να εξηγεί, γι' αυτό το έχει το στοματάκι. Να λέει, θέλω αυτό. Άμα δεν το λέει, να μυρίσουμε νυχάκια. Στις σχέσεις έρχονται συζητήσεις που μπορούν να ξεκαθαρίσουν παρεξηγήσεις. Μίλα, λέμε στον καρκίνο, αλλά προσπάθησε να μην ξεκινήσεις με το δεν θέλω να πω τίποτα και καταλήξει σε διάλεξη 47 λεπτών. Οικονομικά καλύτερη διαχείριση. Τον νου. Αρκεί να μην ψωνίζεις όταν είσαι στεναχωρημένος. Στεναχωρημένη, θα πω εγώ. Και στη συμβουλή είναι το να λες τι θέλει, δεν τον κάνει απαιτητικό, τον κάνει κατανοητό. Λοιπόν, Λέοντες.
0: Μάλιστα.
1: Με κέρδισε η πρώτη πρόταση.
0: Για πες.
1: Η οποία λέει, Λέοντα, εσύ αυτή την εβδομάδα δεν περπατάς.
0: Πετάς.
1: Μπράβο, βρε λιοντάρια μου. Έτσι, έτσι πρέπει να. Ναι, κάνετε είσοδο, λέει.
0: Έτσι χτυπάει το μικρόφωνο,
1: ναι, ναι,
0: η κυρία
1: μου ξέφυγε, γιατί είμαι θεατρική εδώ και τα λέω με στόμφο. Λοιπόν, έχεις αυτοπεποίθηση, ενέργεια και διάθεση να προχωρήσεις. Ο Άρης και ο Δίας το λέοντα ενισχύουν την ανάγκη σου να δημιουργήσεις, να διεκδικήσεις και να φανείς.
0: Μήπως λες για άλλη εβδομάδα.
1: Όχι, για αυτήν, λέω.
0: Είσαι σίγουρη.
1: Ναι, καλέ, τώρα τα μελέτησα. Λοιπόν, και επειδή είσαι λέοντα, να φανείς δεν είναι απαραίτητα κακό, είναι απλώς προγραμματισμένο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Εσωστό και αυτό.
1: Οικονομικά ευκαιρίες, αλλά μην θεωρήσεις ότι κάθε ευκαιρία χρειάζεται και πορτοφόλι. Ερωτικά, πολύ έντονη εβδομάδα. Φλερτ, πάθος, δράση. Μπράβο βρε παιδιά, άντε βρε, ευλόγησον. Και η συμβουλή, μην κάνεις ό,τι σου λέει ο εγωισμός σου. Δεν είναι πάντα ο καλύτερος σύμβουλος. Νομίζω ότι είναι στους ευνοημένους οι λέοντες, τι λες?
0: Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ τον οροσκόπο μου για τα καλά του λόγια.
1: Έτσι, μπράβο. Παρθένος. Η εβδομάδα θέλει πρόγραμμα. Ευτυχώς είσαι Παρθένος και έχεις ήδη πρόγραμμα και το πρόγραμμα. Δουλειές που είχαν μείνει πίσω μπαίνουν σε σειρά και κάτι που προετοιμάζεις αθόρυβα αρχίζει να παίρνει μορφή. Μόνο πρόσεχε την υπερανάλυση. Δεν χρειάζεται να εξετάζεις 18 φορές ένα μήνυμα για να αποφασίσεις αν το OK είχε τελεία επειδή είναι θυμωμένος ο άλλος.
0: Ναι.
1: Οικονομικά έχει θετικές εξελίξεις, ερωτικά έχει κοινωνικότητα και ενδιαφέρουσες γνωριμίες. Και η συμβουλή είναι ότι δεν χρειάζεται όλα να είναι τέλεια. Μπορεί να είναι και λιγότερο τέλεια και να είναι όλα μια χαρά. Ζυγός. Χρόνια πολλά, Ζυγέ. Πώς έχει πάρει και σε έχει σηκώσει τελευταία. Συγγνώμη, βρε Ζυγή, φίλη. Αλλά τι να κάνω, αφού η μελέτη αυτό λέει. Αυτή είναι η δική σου εβδομάδα όμως. Είδατε που σας εγώ σας λέω και ωραία πράγματα. Γιατί στις 10 Οκτωβρίου έχουμε νέα σελήνη στο ζώδιό σας. Νέα αρχή, επαναπροσδιορισμός, αποφάσεις για το τι θέλεις πραγματικά. Μια μικρή λεπτομέρεια. Ζυγή, πρέπει να αποφασίσετε, γιατί έχετε μια αναποφασιστικότητα η οποία είναι και κουραστική. Και αυτό Εντάξει, πρέπει να το προσέξετε λιγάκι. Στα αισθηματικά μπορεί να επανέλθει ένα θέμα που θεωρούσες λήξαν. Αυτή τη φορά όμως θα το δεις διαφορετικά. Καλά, εγώ με τα θέματα του παρελθόντος που θεωρούνται λήξαντα. Το λέω σωστά. Μπρος σωστά το λέω.
0: Ναι.
1: Οικονομικά μπαίνει τάξη αρκεί να μην αγοράσεις πράγματα επειδή ταιριάζουν με το σπίτι. Εγώ το κάνω πάντως. Όχι πάντα με επιτυχία. Ερωτικά μεγάλη κινητικότητα. Μπράβο σας. Μπράβο παιδιά. Και η συμβουλή, η ισορροπία δεν σημαίνει να τους ικανοποιείς όλους. Σημαίνει να μην ξεχνάς εσένα. Ωραία η συμβουλή. Μην ξεχνάς εσένα. Σκορπιός. Ο Σκορπιός δεν θέλει προβλέψεις, Ιωαννίτσα. Ο Σκορπιός χρειάζεται κωδικό πρόσβασης, Ιωαννίτσα. Κωδικό WiFi. Η εβδομάδα τον βάζει σε βαθιές συζητήσεις και αποκαλύψεις. Λέγονται πράγματα που είχαν μείνει μέσα του και πιθανόν να μάθει ότι κάτι που δεν το περίμενε. Η 6η Οκτωβρίου, σημερινή μέρα δηλαδή, είναι ιδιαίτερα δυνατή για τους Σκορπιούς. Με ευνοϊκή ενέργεια για επαγγελματικά και επιτυχία. Οικονομικά κάτι μπορεί να αρχίσει να κινείται προς το καλύτερο. Ερωτικά έλξη, μυστήριο και ένας άνθρωπος που δεν σου λέει όλη την αλήθεια. Εσύ θα το καταλάβεις βεβαίως. Και συμβουλή, μην ψάχνετε αποδείξεις για κάτι που ήδη ξέρετε. Τοξότης, πούντι.
0: Έλα, λέγε.
1: Να πω.
0: Παρακολουθεί, ακούει.
1: Θέλει αλλαγή. Θέλει ταξίδι, θέλει περιπέτεια. Αλίμονο. Θέλει να φύγει. Δεν ξέρει πού, δεν ξέρει
0: δεν
1: πότε.
0: Κατά πού να κάνει.
1: Αλλά θέλει να φύγει.
0: Να φύγετε, να πάτε αλλού.
1: Αυτή την εβδομάδα.
0: Πάρτε και εμάς μαζί μόνο. Μην μας ξεχάσετε πίσω.
1: Να προκύψει ξαφνική αλλαγή σε σχέδιο γνωριμία ή αισθηματική κατάσταση.
0: Τα αισθηματικά σου, το ξότι, για σένα λέει.
1: Η 7η Οκτωβρίου, δηλαδή αύριο.
0: Όπα.
1: Έχει ανατρεπτική ενέργεια.
0: Αύριο έχει ανατρεπτική ενέργεια. Το ξότι.
1: Λοιπόν.
0: Τα σο, ακούς.
1: Το νου σου, τα σώμα.
0: Το νου σου για σένα λέει.
1: Οικονομικά μην κάνεις έξοδο επειδή δεν θα βγούνε μετά.
0: Δεν θα ερωτικά, βγαίνουν τα κουκιά. Ερωτικά εκπλήξεις.
1: Από εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Από εκεί που δεν το περιμένεις.
1: Ταν σου, το νου σου. Και συμβουλή, μην μπερδεύεις την ελευθερία με το κάνω ό,τι μου κατέβει. Εγώ καιρός.
0: Το οπα. Νου σου.
1: Έχεις δουλειά.
0: Το άκουσες. Το άκουσε.
1: Το άκουσα.
0: Εδώ είναι.
1: Εντάξει.
0: Στην Τζαμαρία. Έχει έρθει, έχει δώσει έμφαση. Στην κατάσταση.
1: Λοιπόν,
0: για πες.
1: Ο εγώ καιρός. Έχει δουλειά. Έλα, πες τα. Έχει πολλή δουλειά. Ξαναπέστα. Και πιθανότατα έχει και ανθρώπους γύρω του που του λένε: έλα, ρε φίλε, μην αγχώνεσαι. Και εγώ, ως οροσκόπος, τι είναι αυτό τώρα που σκέφτεσαι, ρε φίλε. Δηλαδή, αλήθεια τώρα. Δεν έχεις δει τη λίστα. Λοιπόν, η εβδομάδα λοιπόν με βάζει σε μια διαδικασία ως οροσκόπο οργάνωσης και ξεκαθαρίσματος. Επαγγελματικά κάτι προχώρα, αλλά χρειάζεται υπομονή. Οικονομικά προσοχή στα έξοδα. Σιγά προς τους διδύμους δεν έρχεται προσοχή στα έξοδα. Ερωτικά θέλεις ασφάλεια. Αν ο άλλος θέλει μόνο δράμα, θα τον αφήσεις στο θέατρο. Συμβουλή, δεν είναι ανάγκη να το κουβαλάς όλο μόνος σου. Εντάξει, ωραία συμβουλή. Υδροχώος. Εσύ θες να κάνεις τα πράγματα διαφορετικά. Αυτή η εβδομάδα θα σου δώσει πολλές αφορμές. Νέες ιδέες, γνωριμίες και πιθανότητα να αλλάξεις γνώμη για κάτι που μέχρι τώρα θεωρούσες δεδομένο. Στα επαγγελματικά, μια διαφορετική προσέγγιση μπορεί να σε βγάλει μπροστά. Στα αισθηματικά, μην εξαφανίζεσαι όταν τα πράγματα γίνονται πιο σοβαρά. Οικονομικά, αυτοσυγκράτηση. Ερωτικά, κάποιος σε ενδιαφέρει περισσότερο από όσο παραδέχεσαι. Και η συμβουλή, μην απορρίψεις κάτι μόνο και μόνο επειδή δεν μοιάζει με αυτό που είχες φανταστεί. Και τέλος, τα ψαράκια. Αυτή την εβδομάδα θα ταξιδέψετε.
0: Κολύπανε.
1: Κολύπαμε.
0: Πάνε στον Ατλαντικό.
1: Κολύπαμε.
0: Όχι, επειδή είναι εδώ μεσημιακός, άντε να πάνε μέχρι το Λιβικό.
1: Ναι, εκεί έχει
0: στόπ. Μέχρι εκεί.
1: Έχει border, έχει όριο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα ταξιδέψουν αυτή την εβδομάδα. Ψυχικά, συναισθηματικά και πιθανότητα και λίγο στο παρελθόν. Η εβδομάδα φέρνει αναμνήσεις, παλιές καταστάσεις και ανθρώπους που μπορεί να ξαναπεράσουν από το μυαλό, αλλά και τη ζωή σου. Το ζητούμενο είναι να θυμηθείς χωρίς να εξειδανικεύσεις. Θυμόμαστε καλά και ξεχνάμε γιατί φύγαμε σε πολλές περιπτώσεις. Εσύ πρόσεχε. Οικονομικά μην εμπιστεύεσαι εύκολες λύσεις. Ερωτικά πολύ συνέστημα και μια πιθανή επιστροφή. Συμβουλή, μην μπερδέψεις την νοσταλγία με την επιθυμία της επανασύνδεσης.
0: Μην μπερδέψεις τα μπούτια.
1: Και θέλω να στα πω λίγο. Α, δεν θα με αφήσεις.
0: Για πες τα.
1: Το πιο τυχερό της εβδομάδας είναι ο Σκορπιός. Το πιο δυναμικό είναι ο Λέοντας. Το πιο αναποφάσιστο ο Ζυγός φυσικά. Okay. Το πιο πιθανό να γυρίσει στο παρελθόν ο Ιχθύς.
0: Αυτά. Να το αφιερώσουμε στους Ιχθύες.
1: Σε αυτούς.

0: Χωρίς το μωρό της.
1: Χωρίς.
0: Δεν αισθάνεται.
1: Δεν τίποτα. Σιγή χθείος. Δεν μου λες. Τι θέλεις.
0: Δεν σου λέω.
1: Δεν μου πεις τι θέλεις. Λοιπόν, άκου να σου πω. Έκανα μια έρευνα. Γιατί πολύ τέτοιο...
0: Το τέτοιο θέλω.
1: Πολύ συζήτηση γίνεται για τους ιδανικούς συνδυασμούς τροφών.
0: Ναι.
1: Και σκέφτηκα να δώσω κάποιες πληροφορίες, να τις μάθω κι εγώ, να τις μάθεις κι εσύ που αγωνίζεσαι εκεί και χτυπιέσαι στα γυμναστήρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και να δεις ποιο είναι το σωστό και μετά, βεβαίως σήμερα.
0: Μετά το γυμναστήριο.
1: Μετά το γυμναστήριο, πριν το γυμναστήριο.
0: Τι πρέπει mm-hmm. πριν και τι μετά.
1: Μάλιστα. Γιατί μερικές τροφές, πρέπει να σου πω, είναι καλύτερες όταν γνωρίζονται μεταξύ τους. Υπάρχουν τροφές που είναι εξαιρετικές από μόνες τους και υπάρχουν και τροφές που όταν συναντούνται στο ίδιο πιάτο λέει, όπα, εδώ σωστή δουλίτσα. Εντάξει. Mm-hmm. Γιατί στη διατροφή, όπως και στις σχέσεις, δεν αρκεί να είναι κάποιος καλός. Πρέπει να ταιριάζει και με τον άλλον. Συμφωνείς, γουρνίτσα μου.
0: Συμφωνώ.
1: Όχι, που δεν θα συμφωνούσες.
0: Λοιπόν, δεν έχω κι άλλη επιλογή.
1: Νομίζω πως ναι, είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση τώρα. Αβοκάντο και ντομάτα. Μπορείς να το συνδέσεις αυτό εσύ.
0: Όχι βέβαια.
1: Γιατί, Ιωνίτσα.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Είναι ιδανικός όμως.
0: Ναι, αλλά δεν μ' αρέσει.
1: Ο συνδυασμός.
0: Δεν πειράζει.
1: Η ντομάτα έχει λυκοπένιο.
0: Ναι.
1: Και το αβοκάντο έχει λίπος. Και βοηθά στην απορρόφηση του λυκοπενίου.
0: Ναι, ρε γαμώτο. Mm-hmm. Αυτά είναι τα κουλά.
1: Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Η ντομάτα λέει από μόνη της κάνω ό,τι μπορώ και το αβοκάντο του λέει έλα να βοηθήσω λιγάκι.
0: Ναι.
1: Έτσι, συνεργασία, ωραία. Καρότο και ελαιόλαδο.
0: Μ' αρέσει πολύ.
1: Μπράβο. Το καρότο λοιπόν.
0: Αλλά βάζω και λεμόνι.
1: Τα καροτενοειδή του καρότου απορροφώνται καλύτερα όταν συνοδεύονται με λίγο καλό λίπος. Και το καλό λίπος είναι το ελαιόλαδο. Άρα το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς για να γλιστράει η σαλάτα. Είναι το plus one του καρότου. Και εδώ η ελληνική κουζίνα παίρνει άριστα χωρίς καν να το προσπαθήσεις. Σπανάκι και λεμόνι.
0: Wow.
1: Σπανάκι είναι πηγή σιδήρου, ενώ η βιταμίνη C από το λεμόνι βοηθάει στην απορρόφησή του. Με απλά λόγια, το σπανάκι λέει έχω σίδηρο, το λεμόνι του λέει θα σε βοηθήσουν να το αξιοποιήσεις. Έτσι. Ωραιότατο green flag. Γιατί έλεγες πριν για red. Τώρα σου λέω εγώ green. Αυγό και λαχανικά. Ντομάτα, πιπεριά, σπανάκι, ό,τι λαχανικό θέλεις. Πρωτεΐνη από το αυγό, θετικές ίνες και βιταμίνες και μέταλλα από τα λαχανικά. Και το καλύτερο είναι, δεν είναι καν γαστρονομική παραγωγή. Είναι απλά λιτό, αλλά υπέροχο. Έτσι. Ψάρι, πράσινη σαλάτα.
0: Ποτέ λάχανο. Μακριά είναι πολύ κακός συνδυασμός.
1: Με το λάχανο το ψάρι.
0: Ναι. Με το λάχανο εννοώ το, τη μάπα.
1: Ναι, αυτό.
0: Μάπα το καρπούζι που
1: μάπα
0: λέμε.
1: Το καρπούζι,
0: αυτό.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Μακριά από λάχανο το ψάρι.
1: Ωραία, πράσινη σαλάτα εδώ όμως έχω εγώ.
0: Αυτό
1: συνδυασμό
0: λέω,
1: και ελαιόλαδο. Και ελαιόλαδο. Λοιπόν,
0: μάπα. Αγόρι μου, εσύ. Ο έρωτας της ζωής μου. Έλεγε για μάπα, άκουγε.
1: Το αγόρι.
0: Ναι, το είπα, ο έρωτας της ζωής μου.
1: Ο Πάνος μας.
0: Ο Πάνος μας.
1: Ο έρωτας της ζωής όλων είναι αυτός.
0: Ναι, ισχύει.
1: Ναι.
0: Πώς το έχει καταφέρει.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει γνωρίσει τον Πάνο και να μην τον έχει ερωτευτεί. Είναι απίστευτο αυτό, αγόρι. Φαντάζομαι ότι έχει να γίνει σε κανένα. Ήδη φαντάζομαι, αλλά και σε κανένα δύο χρόνια, τρία.

0: Παναγία μου. Ωραία, κάτι γλέντια που θα έχουμε. Λοιπόν, πρωτεΐνη λοιπόν από το ψάρι. Ανάλογα βεβαίως με το ψάρι, ωμέγα 3, λιπαρά, οξέα κτλ. Λαχανικά και ελαιόλαδο. Το ψάρι θα μας κάνει καλό, η σαλάτα επίσης. Και μην ψάχνετε και ψωμί, ρε παιδιά. Το ελαιόλαδο σκέτο. Εντάξει, μια αυτοσυγκράτηση. Όσπρια και λεμόνι. Ρεβίθια. Με λεμονάκι. Μυρωδάτο.
1: Δεν μ' αρέσουν
0: το γνωρίζω. Φακές.
1: Φακές με κόκκινη πιπεριά για καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου. Βάλτε κόκκινη πιπερίτσα μέσα.
0: Η οποία έχει πάρα πολύ σε, έτσι. Βιταμίνη σε. Και γι' αυτό το λόγο βοηθάει, γι' αυτό σου είπα εγώ λεμόνι.
1: Να ολοκληρώσω.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Και μετά το πιατάκι σας με τις φακίτσες. Μισό ποτηράκι χυμό φρέσκο πορτοκαλιού. Σούπερ έξτρα απορρόφηση σιδήρου. Επίσης, εάν θέλει, μακριά από τυρί με τις φακές.
0: Δεν γίνεται.
1: Μακριά από τυρί.
0: Δεν γίνεται.
1: Positive αυγό. Φάτε τις φακές με βραστό αυγό.
0: Ναι.
1: Ο καλύτερος συνδυασμός. Αυτό το έχω, άστο, μην το ψάχνεις.
0: Το κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, το έχω, το έχω.
0: Λοιπόν, επόμενος. Γιαούρτι και ξηρή καρπή.
1: Σούπερ
0: ντούπερ.
1: Για μένα δεν βέβαια εντάξει. Για μένα καριδάκι είναι το ιδανικό.
0: Και αμύγδαλο.
1: Και αμύγδαλο. Το ιδανικό μου είναι το καρύδι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, και με όταν θα φτιάξω και την κομπόστα κιδώνη, από τα κιδόνια μου και λίγο κιδωνάκι από πάνω.
0: Παιδιά μου έφερε πορτοκαλόπιτα σήμερα. Να πω τον πόνο μου.
1: Έχω
0: να
1: φτιάξει.
0: Τον επώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εντάξει τώρα. Και στα φυλάκια μου φέρε για να το γλυκάνει καλύτερα το πράγμα. Αλλά μου φέρε πορτοκαλόπιτα, δηλαδή στο Θεό που πιστεύει σήμερα. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Συγγνώμη, θυμάμαι καλά ή κάποιος στο τηλέφωνο μου είπε θέλω λίγο στα φυλάκια.
0: Είπα στα φυλάκια, ναι, γιατί μου αρέσει πολύ.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Όχι, γιατί τα ρίξε σε μένα.
0: Όχι, όχι. Εγώ είπα σε σένα ότι μου έφερε σήμερα να με κεράσει.
1: Έφερα αυτά που μου ζήτησε. Γιατί μου είπε ότι τρελαίνεται και για πορτοκαλόπιτα.
0: Ακούστε λίγο. Εσείς τι καταλαβαίνετε. Βαίνετε τώρα, ακούστε λίγο. Λέω, πω, τρελαίνομαι για πορτοκαλόπιτα. Είπα εγώ, φέρε μου πορτοκαλόπιτα. Όπα, όπα.
1: Το βλέπεις τον Πολάκη?
0: Το βλέπω.
1: Θα εξαφανιστεί. Τώρα που θα βάλω διαφημίσεις θα έρθω και θα το πάρω.
0: Δεν θα το πάρεις.
1: Θα το πάρω.
0: Έχω κόσμο στο σπίτι.
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει, θα το πάρω. Αφού δεν την ήθελες και μόνο είπες ότι τρελαίνεσαι. Το βλέπεις εκεί τον Πολάκη και
0: δεν
1: που σε κοιτάει.
0: Εγώ, δεν με ακούει
1: σε
0: ο κόσμος.
1: Σε κοιτάει, το βλέπεις ότι να σε κοιτάει. Ότι σε χαιρετάει.
0: Ο κόσμος...
1: Διαφημίσεις.
0: Α, καλά.
1: Για να σε χαιρετήσει. Κοίτα το πως σε κοιτάει, κοιταχτείτε. Γεια σας, πάμε διαφημίσεις.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε αλφα παντού.
3: Δηλαδή
4: αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27 21 09 711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27 210 69 454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου Κλίμης.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Εδώ είμαστε καλέ, τελευταίο ημίωρο καλέ μου.
1: Κατάστημα να το φάω το σταφυλάκι.
0: Ωραίο.
1: Τέλειο.
0: Ωραία. Γιατί δεν θα φας πορτοκαλό που τα είπαμε. Το είπαμε.
1: Το είπαμε.
0: Εκτός αν παραδεχθείς ότι με το τρελαίνομαι πήγαινε και το ότι φίλοι μου θέλω να αντιγευθώ.
1: Δεν θα το παραδεχθώ γιατί δεν το είπα. Πάει πορτοκαλό.
0: Κυρία Φόνη, θα της πάρω το μπολάκι. Σας το λέω να το ξέρετε.
1: Γιατί η κυρία Φόνη θα το γευτεί, νομίζεις? Θα το προλάβει?
0: Σα δεν τρέπεσαι?
1: Α, καθόλου. Την αλήθεια λέω, πάντα λέω την αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο εγώ έφαγα σταφυλάκι. Αλλά η φράουλες με το γιαούρτι λέει εδώ ότι είναι εξαιρετικός συνδυασμός. Θέλω να το ξέρεις. Και γίτσες 23.
0: Δεν πρόλαβα να κατεβάσω τη φέτα. Η ταχύτητα ήταν περιορισμένη. Νομίζω πως είμαστε στο κανάλι 1. Για πες παιδί μου τα στοιχεία που μας ακούει.
1: Είμαστε στο κανάλι 1 Καλαμάτας. Η Ιωάννα Γουρνάκη, η Ιωάννη Μαλούση, στο Ιωάννα στο τετράγωνο. Μας ακούτε από τους 94 και 8, από το κανάλι 1 Καλαμάτας, αλλά και από όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών. Και επιπλέον μας ακούτε από το web radio της καρδιάς μας, από το webngradio.gr.
0: Αυτά. Και τώρα ωραία. Θα μας πει Κατίνα.
1: Όχι, Κατίνα, δεν θα σου πω σήμερα καθόλου.
0: Εχθές μου είπες να μου πεις...
1: Σου είπα, αλλά σήμερα είχα έρευνες, άλλαξε γνώμη.
0: Για πες.
1: Έχω 3, θα τα φέρω αύριο. Τρία θέματα της θείας Κατίνας.
0: Τρώμαξα.
1: Όχι, καλή μου, όχι. Όχι, όχι, κορίτσι μου. Όχι.
0: Είναι και ο αγαπημένος μου αριθμός.
1: Το 3.
0: Ναι.
1: Και ο δικός μου.
0: Έτσι. Mm-hmm. Για πάμε. Θέλω στα θέματα.
1: Θέλω να σε πάω.
0: Όχι στα θέματα, στο.
1: Που θέλω να σε πάω.
0: Και που θες.
1: Λέω να σε πάω και μου λες όχι, να μην με πας. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε?
0: Όχι.
1: Δεν είναι εύκολο σήμερα. Μια δυσκολία από το πρωί. Μια δυσκολία. Δυσκολία.
0: Σόπα ρε.
1: Όπα.
0: Όπα λέμε. Πάμε.
1: Πού
0: θα με πας?
1: Κοίτα
0: να έχει ενδιαφέρον.
1: Ποιο είναι το μόνο μέταλλο που βρίσκεται σε υγρή μορφή σε θερμοκρασία δωματίου? Σίδηρος, υδράργυρος, χαλκός, αλουμίνιο.
0: Υδράργυρος.
1: Μάλιστα, σωστή η κυρία Γουρνά, για άλλη μια φορά. Στη μαγειρική τώρα, ποιο αλκοολούχο ποτό χρησιμοποιείται παραδοσιακά στο τιραμισού? Ρούμι, τεκίλα, τζιν, ούζο.
0: Λέχτε, το ξέρω.
1: Για πες.
0: Ρούμι. Το ξέρω.
1: Το ξέρεις
0: καλή. Το ούζο είναι στους κουρεμπιέδες. Για πες και τα άλλα να σου πω και σε ποια άλλα γλυκά πάνε.
1: Ποια άλλα, τεκίλα.
0: Η τεκίλα
1: δεν πάει.
0: Δεν πάει συνήθως. Για πες το άλλο.
1: Συνήθως τεκίλα πάει σε μικρό ποτηράκι.
0: Για πες. Είναι.
1: Τζιν.
0: Ούτε και το τζιν πάει. Όχι. Αλλά το ούζο όμως. Θες να σου πω σε πόσα πάει.
1: Για πες σε πόσα πάει.
0: Πάει στους κουραμπιέδες. Μπορείς να το βάλεις εάν σου αρέσει στα σκαλτσούνια. Μπορείς να το βάλεις. Κάποιοι βάζουν και ρακί. Λοιπόν, μπορείς εάν θέλεις να το βάλεις στο ρεβανί. Εάν θέλεις μπορείς να το βάλεις το ουζάκι. Κάτσε σκεφτώ.
1: Σε εκείνη την καρυδόπιτα πάει κανένα αλκοολούχο?
0: Όχι, κονιάκ.
1: Α, πάει κονιάκ. Γιατί μου στείλανε μια φωτογραφία χθες.
0: Κονιάκ. Αν όμως δεν έχεις κονιάκ και έχεις αμαρέτο, βάλε και αμαρέτο, καλό είναι. Εγώ το έχω κάνει πολλές φορές. Ό,τι έχουμε ρίχνουμε. Φέρνεις το χρώμα το αμαρέτο στο κονιάκ?
1: Του φέρνει.
0: Οπότε βάλτε
1: μόνο στο χρώμα.
0: Ναι, δεν έχει σημασία.
1: Και άλλα θυμίζουν το ίδιο χρώμα.
0: Εντάξει ρε παιδάκι μου.
1: Σοκολάτα ας πούμε θυμίζει σε κάτι άλλο το χρώμα. Λοιπόν,
0: λύση που συνέχισε.
1: Όχι, επειδή ήρθαν οι φίλοι μου και φέρανε ελβετικοί σοκολάτες και...
0: Ελβετική σοκολάτα μπορείς να τη βάλεις πάρα πολύ ωραία. Εάν είναι βρόσιμη και δεν είναι,
1: ναι,
0: για ζαχαροπλαστική.
1: Όχι, βρόσιμη είναι.
0: Είδες που το διευκρίνησα.
1: Πολύ γλυκό έχει πέσει σε αυτό το σπίτι. Πολύ γλυκά.
0: Δεν μου φέρες όμως, γι' αυτό δεν θα πάρεις τον μπολάκι. Άλλος ένας λόγος που δεν θα πάρει τον μπολάκι.
1: Θέλω να πεις στον κόσμο σε τι πανικό ήρθα εγώ σήμερα εδώ. Και να μου πεις μετά αν θα προλάβαινε να σου φέρω και τη σοκολάτα. Έφταιγα. Δεν είπα εγώ ότι δεν έφταιγα.
0: Εντάξει.
1: Α, δεν έπρεπε να δείξεις μια κατανόηση?
0: Όχι.
1: Ξαναζήτα.
0: Όχι.
1: Θα ξαναζητήσεις.
0: Και εσύ.
1: Και θα ξαναζητήσεις.
0: Και εσύ.
1: Και θα δεις.
0: Καλά.
1: Θα σε τακτοποιήσω.
0: Αυτή ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα διαμάχη μεταξύ ενός τάβρου και ενός δίδυμου. Λίγο δημόσια, αλλά δεν έχει να κάνει.
1: Οι οποίοι για άλλη μια φορά πρέπει να σας πούμε ότι αγαπιούνται ατελείωτα. Έτσι. Και όλα αυτά είναι απλά.
0: Όχι, εγώ μπορώ και χωρίς αυτή, να το ξέρετε, το δηλώνω.
1: Εγώ πάλι δεν μπορώ και το δηλώνω.
0: Αγάπη μου εσύ. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα θέματα.
1: Να μην πω τώρα.
0: Άλλη ερώτηση.
1: Έχω. Ποια χώρα έχει τις περισσότερες φυσικές λίμνες στον κόσμο? Και θέλω να πάω, τρελά.
0: Είναι Βόρεια Ευρώπη.
1: Είναι Ρωσία, είναι Καναδάς, είναι ΗΠΑ, είναι Φινλανδία. Κάνεις λάθος.
0: Καναδάς.
1: Άγια σου.
0: Ναι, πάντα τα μπερδεύω αυτά τα δύο.
1: Mm-hmm. Να σε πάω και λίγο κινηματογράφο.
0: Όχι.
1: Δεν θέλεις. Να σε πάω όπου τη συζητάει ο κόσμος.
0: Να με πας.
1: Mm-hmm. Μία φώκια.
0: Για μία φώκια λέει.
1: Στη Νέα Ζηλανδία.
0: Α, εδώ κοντά.
1: Ναι, ναι.
0: Α, εντάξει, φύγαμε.
1: Η αστυνομία χρειάστηκε να στήσει ολόκληρη, λέει, κατάσταση.
0: Νομίζω μας το έχεις ξαναπεί αυτό.
1: Όχι, δεν ήτανε. Ήτανε το άλλο, το ρακούν που τα είχε πιει.
0: Α, το ρακούν ήτανε.
1: Η φώκια λοιπόν αποφάσισε να κάνει.
0: Θυμάται και τα ζώα αυτό, μάλιστα.
1: Βόλτα στο κέντρο ενός πολύ συχναστού δρόμου. Και το ζώο αρνιόταν πεισματικά να κουνηθεί. Και έλεγε στους αστυνομικούς με τον δικό του προσωπικό τρόπο, με τον ιδιαίτερο τρόπο του, εγώ εδώ μένω, και προκάλεσε τεράστιο μποτιλιάρισμα. Και βεβαίως εκατομμύρια προβολές στο TikTok. Έτσι. Μετά λοιπόν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, υπάρχουν εκατοντάδες Erling Haaland στο Περού. Η ποδοσφαιρική τρέλα στη Λατινική Αμερική έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία του ληξιαρχείου του Περού, εκατοντάδες νεογέννητα μωρά ονομάστηκαν Haaland από τον διάσημο νορβηγό επιθετικό της Manchester City. You know Haaland.
0: Mm-hmm.
1: Τον εξαίρεσε εκείνον τον ψηλό, τεράστιο, ξανθό.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Θα σου στείλω φωτογραφία. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι τα μωρά αυτά, προφανώς Περουβιανοί, έχουν παραδοσιακά τοπικά επίθετα, δημιουργώντας απίστευτους γλωσσικούς συνδυασμούς που θα κάνουν μάλλον τους δασκάλους λίγο πιο μετά στα σχολεία να απορούν. Θέλεις να βάλεις μια μουσικούλα? Δεν θέλεις να βάλεις μουσικούλα? Οκ.
0: Okay. Μισό λεπτό, έπρεπε να συνεννοηθώ με τον έρωτα.
1: Με τον έρωτα.
0: Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, ο Παναγιώτης από τη Θουρία λέει.
1: Για πες τι λέει ο Παναγιώτης.
0: Η Ιωάννα Γουρνά, ο αυθορμητισμός σου δίνει κέφι στην εκπομπή. Ταφ! Ευχαριστώ πολύ, φίλε Παναγιώτη.
1: Έβαλες γκολ.
0: Είτε μετράει για τρία. Γιατί μπορεί.
1: Γιατί μπορεί, κυρία Γουρνά.
0: Μου λείπεις.
1: Mm-hmm.
0: Μου λείπεις.
1: Mm-hmm.
0: Υποφέρω.
1: Mm-hmm.

0: Βιαστά κάτι ρε παιδιά. Τρίωρη να γίνει εκπομπή.
1: Είναι
0: ρε,
1: δυνατόν τρίωρη. Αρετή μου σε πολύ ευγενής κορίτσι μου.
0: Να σου... Η κυρία Μαλούση θα πάει για μανουσάκια. Χαιρόμαστε που περνάτε υπέροχα.
1: Με μαμά, με παιδιά, με απ' όλα, έτσι.
0: Έτσι.
1: Παρακολουθούν όλοι. Τα φιλιά μας λοιπόν σε όλους σας.

0: μην μου πεις ότι δεν το εμπέδωσες, ότι υποφέρει.
1: Υποφέρει. Λιώνει, σβήνει, υποφέρει.
0: Έτσι. Τόσες φορές που το είπες, άρε φίβο τι έγραφες. Μιλάμε για πολύ πλοκή ο στίχος. Και εμείς μαζί σου.
1: Μα υποφέρουμε τόση ώρα, Παναγία μου.
0: Λοιπόν.
1: Έδωσε πόνο.
0: Έδωσε.
1: Έδωσε, έδωσε.
0: Ναι, και δεν θυμάμαι αν ήταν και με τον Ντέμι τότε.
1: Πρέπει να ήτανε.
0: Α. Mm-hmm. Εντάξει.
1: Θες να σου πω για φοβίες.
0: Πάλι, χθες μου είπες.
1: Έχω κι άλλες.
0: Παναγία μου και Χριστέ μου, δηλαδή.
1: Έχω τυροφοβία.
0: Τι έχεις?
1: Τυροφοβία.
0: Τυροφοβία.
1: Τυροφοβία.
0: Στη Βαρελίσια ή στην Τενεκεδένια?
1: Του τόστ.
0: Α. Girl, sit your hallelujah. Cause uptown punk don't give it to you.
1: Cause uptown punk don't give it to you. Οι πάσχοντες δεν μπορούν να αντέξουν ούτε τη μυρωδιά, ούτε τη γεύση, ούτε τη θέα. Παναγία μου.
0: Ναι.
1: Ανατιδαφοβία.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο σουρεάλ αυτή η φοβία. Έτσι, αλλά είναι υπαρκτή. Δηλαδή ο φόβος του να σου επιτεθεί πάπια.
0: Ναι.
1: Ένας πάει να σε επιτεθεί. Σιγά.
0: Έχεις δει πάπια να επιτίθεται?
1: Έχω δει χίνα.
0: Ναι, το ίδιο είναι.
1: Ναι.
0: Δαγκώνει. Πονάει. Και μπορεί να σε δαγκώνει ο πισθίος. Και εκεί να πονάει ακόμη περισσότερο.
1: Άμα αρχίσεις και τρέχεις. Άμα δεν τρέχεις.
0: Τότε είσαι πιο εύκολη λία. Θα κάνει και επιλογή ψαχνού. Για συνέχεια. Θα βρει που είναι πιο μαλακά.
1: Νομοφοβία.
0: Με τον νόμο.
1: Όχι.
0: Αλλά.
1: Να μείνεις χωρίς κινητό τηλέφωνο. Επειδή το ξέχασες, επειδή ξέμεινες από μπαταρία ή σήμα.
0: Πού πάει, κοίτα, βρίσκεται. Πού πάει, δε.
1: Πρόσεξε τώρα μία άλλη. Πογονοφοβία.
0: Με
1: ο ακραίος φόβος για τις γενιάδες και τα μουσια. Γιατί ρε, παιδιά, αν είναι ένα μουσι περιποιημένο, όμορφο, ωραίο, ωραίο και θέαμα και. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή τι μπορεί να σε φοβήσει σε αυτό. Η μόδα βεβαίως, πώς το λένε, επιβάλλει πλούσιες γενιάδες, έτσι, πλέον. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Οι άνθρωποι αυτοί, λέει, συνδέονται τα μουσια με την έλλειψη υγιεινής. Κάνετε λάθος, ρε παιδιά. Πάμε παρακάτω. Άστο. Ξανθοφοβία. Στο κίτρινο χρώμα φοβία. Από το λεμόνι μέχρι τον ήλιο. Ωραία, πάμε καλά. Αθυμοφοβία. Ο φόβος του να κοιτάξεις ψηλά στον ουρανό. Οι άνθρωποι νιώθουν τρομερό ήλιγκο, λέει. Και την αίσθηση ότι ο ουρανός θα τους καταπιεί, θα πέσει. Θα πέσουνε.
0: Είμαι πάρα πολύ τυχερή, δεν έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Με τέτοιες φοβίες.
1: Η πραγματικότητα πάντως είναι ότι υφίστανται αυτές οι φοβίες. Τι να πω, Παναγία μου. Παιδιά, να είστε καλά. Εγώ μία κλειστοφοβία έχω, έτσι, έλα, μικρούλα. Και μία υψοφοβία, έτσι. Αυτό.
0: Αυτό.
1: Και περίμενα. Αχ, Παναγία μου, μου αρέσει αυτό το τραγούδι.
0: Είδες. Ο Γιαννάκης.
1: Δεν ξέρω ποιος Γιάννης είναι. Όποιος και να είναι, καλός είναι.

0: του πάνω ορόφου, παιδί μου, ο Γιάννης. Γιάννη μου, το μαντήλι σου.
1: Καμία σχέση, ρε Σιωάννα. Άστο να το απολαύσουμε τώρα.

0: για πες τώρα Μαλιούση, τι έχουν τα μούτρα μου που σε έκανα ίδια? Όχι λέγε, για πες δηλαδή με το Γιαννάκη τι έπαθες?
1: Τίποτα δεν έπαθα.
0: Έτσι, άρα τι έχουν τα μούτρα?
1: Μια χαρά είναι τα μούτρα.
0: Έτσι, μπράβο. Δεν φτάνει που σε μαθαίνουμε εδώ πέρα ελληνική μουσική.
1: Τιμή μου και καμάρι μου. Απαντιοπαντά. Έτσι.
0: Απαντού. Απαντού. Και κάπως έτσι με γέλιο. Και κάπως έτσι όμορφα. Πολύ όμορφα.
1: Γιατί έτσι είναι να είσαι με δύο Ιωάννες.
0: Τις οποίες ευτυχώς δεν τις παίρνετε σοβαρά, διότι κάνουν παιχνίδι και αντιλαμβάνεστε όλοι ότι είναι θέμα χιούμορ, αγάπης
1: μόνο
0: προς όλους εσάς που μας ακούτε καθημερινά, είτε μέσα από τα RGNA είτε μέσα από τα διαδίκτυα. Όπως και να έχει, σας στέλνουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με τρέλα για αύριο. Mm-hmm. Και σας υπενθυμίζουμε ότι στις 3 η ώρα η Άννα Μαρία Νικολαίδου είναι σε αυτή τη συχνότητα μέσω του ngradio.gr. Και θα ακούσετε και εκεί πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Σας αφήνω με ένα λίγο περίεργο τραγούδι από τα παλιά, διότι δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Σήμερα έπαιξε δεκαετία 2000.
1: Ναι, ναι. Ας είμαι να χορέψω, τελείωνε, πέστα.
0: 90's. Μπαμπά.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος νέο τμήμα.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
4: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
3: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
4: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων. Όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

με στα τετράστιχα τα ξένα συλλαβίζω μέσα σε τζάμια σκοτεινά.

0: γεια σου Άλκη.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
3: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
6: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
7: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
8: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
9: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
8: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
9: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
10: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
9: Θανόπουλο Σέρβις.
10: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
7: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
11: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
12: Όλοι την προσκυνάνε.
11: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
12: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
14: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ανιδρίων.
13: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
14: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
13: Τηλέφωνο 2721 087 164.
14: Ανοιχτά όλη μέρα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος.
14: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
15: Η ώρα είναι 2:30.
16: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
17: Έχουμε Αλφα παντού.
16: Δηλαδή?
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει

στο κενό κι οι λέξεις μετρημένες να κρατούν το σκοπό του κάθε τραγουδιού

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
4: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
3: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
4: χωρίς δεύτερη σκέψη.
3: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
0: Η ώρα είναι 3. Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξίδωτου χάλιβα.
5: Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Καλησπέρες πολλές σε όλες και σε όλους, παιδιά. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο. Και δεν θα πω πολλά τώρα με την έναρξη, γιατί όπως σας είπα εχθές, παιδιά, και όπως έχετε ήδη καταλάβει ενδεχομένως, σήμερα θα έχουμε ένα αφιέρωμα σε τραγούδια γενικά στην εποχή 90s 2000. Λοιπόν, θα είναι όλη η εκπομπή έτσι. Θα έχουμε να πούμε και πολλά. Μπορείτε να στείλετε και εσείς δικά σας κομμάτια που θα θέλατε να ακούσουμε και θα κάνω ό,τι μπορώ για να τα απολαύσουμε. 6-9-8-9-8-60-147 για τα μηνύματά σας, Viber ή SMS. Καλή ακρόαση σε όλους, φιλιά πολλά και τα λέμε σε λίγο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθενες, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
2: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-9711.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Συνεχίζουμε λοιπόν το σημερινό μας αφιέρωμα, παιδιά. 1990-2000. Δηλαδή ακούμε τραγούδια και των 90s και των Zeros που τα λένε. Φυσικά τώρα είναι Στέλιος Ρόκος, κυκλοφορία αρχικής εκτέλεσης 1999, στίχη, μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Στέλιος Ρόκος. Και μάλιστα το 2025 ο ίδιος παρουσίασε το «Όπου και να πάω Reload» με νέα παραγωγή και ενορχήστραση. Και φυσικά πέρα από την αγάπη του κόσμου για το συγκεκριμένο τραγούδι, το γεγονός ότι και ο ίδιος επέστρεψε στο ίδιο τραγούδι περίπου 26 χρόνια αργότερα δείχνει ότι ακόμα το θεωρεί και εκείνος βασικό κομμάτι της προσωπικής του διαδρομής.

Χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσει η ιδέα του σημερινού αφιερώματος. Καλώς τη Μαρία μας, γεια σου Άννα. Καλώς το και τον Παντελή μας. Γιώργηδες, καλώς τους.

Λοιπόν, για να κάνουμε όμως ένα πολύ πολύ μικρό διάλειμμα, να ξαναπώ λοιπόν για τους καινούριους φίλους που τώρα συντονιστήκανε ότι η σημερινή εκπομπή, παιδιά, θα έχει αυτό το αφιέρωμα 90s 2000. Είπα στην αρχή ότι μπορείτε να στείλετε και εσείς τραγούδια, δεν θέλω να το αναιρέσω. Πάντα υπάρχει η προοπτική να γίνει και δεύτερο μέρος, γιατί ξέρω ότι θα γίνει χαμός με πάρα πολλά τραγούδια που θα ζητήσετε. Πριν συνεχίσουμε, να χαιρετήσω τα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα που είναι και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Βασικά που είμαστε όλοι μαζί, μια τεράστια και πολύ πολύ πολύ όμορφη παρέα. Κανάλι 1, αγαπημένο 94,8 στην Καλαμάτα και στο νομό Μεσσηνίας. Μελωδία 106,6 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ράδιο Παλαιόχωρα 89,3 στα Χανιά μας. Ραδιοκύματα 102,6 στο Ρέθυμνο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στις Κυκλάδες φυσικά. Καστελόριζο 104,3, δημοτικός σταθμός Καστελορίζου. Την καλημέρα μου στο ραδιοφωνάκι.com εκεί στην Ουάσιγκτον της Αμερικής. Και για να μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, για εσάς ειδικά που βρίσκεστε στο Ηράκλειο της Κρήτης, ένα πάρα πολύ όμορφο και πολύ νόστιμο δώρο σας περιμένει στον εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Το Ready Fish χαρίζει στους ακροατές μας κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή ένα τραπέζι για δύο άτομα αξίας έως 40 ευρώ. Για να συμμετάσχετε, στέλνετε μήνυμα στο 698-9860-147, Viber, SMS ή email στο info@papakifmmelodia.com, δηλαδή το email του Μελωδία 106,6. Ready Fish θα το βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 55 απέναντι από το εργατικό κέντρο. Τα καλύτερα φρέσκα ψάρια, τα πιο νόστιμα θαλασσινά, με αγάπη και πάρα πολύ μεράκι από τους υπέροχους ανθρώπους εκεί, στο Ready Fish. Ένα τραπέζι για δύο άτομα λοιπόν, αξίας έως 40 ευρώ, μπορεί να γίνει δικό σας. Καλή επιτυχία σε όλους! Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα με ένα τραγούδι και μια καλλιτέχνηδα η οποία σίγουρα δεν χρειάζεται και πολλές συστάσεις. Ο λόγος για την αγαπημένη μας Σαμπρίνα, την οποία είχαμε και την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή μας. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε το Boom Boom. Ομώνυμος δίσκος, Boom Boom, μουσική Νίκος Τερζής, στίχη Αντώνης Παπάς. Η Σαμπρίνα επέστρεφε τότε, ύστερα από 2 χρόνια περίπου δισκογραφικής απουσίας. Έγινε χρυσός λίγο μετά την κυκλοφορία του ο δίσκος. Ένα από τα τραγούδια που από μόνα τους λειτουργούν ως ηχητικό αποτύπωμα μιας εποχής. Έχουμε beat, έχουμε αγγλικό τίτλο, έχουμε χορευτικό ρεφρέν, έχουμε και λαϊκό στίχο. Πάμε να το απολαύσουμε. Αφιερωμένο σε όλους, φύγαμε.

Κραυγή φυσικά, αναβίση. Κυκλοφορία 2000, το σταματάω λίγο και θα το συνεχίσω μετά. Περιλαμβάνεται στο διπλό της δίσκο Κραυγή, δημιουργός και παραγωγός, έτσι, Νίκος Καρβέλας φυσικά. Είναι ένα συνεχόμενο mega mix 10 τραγουδιών του άλμπουμ, ανάμεσά τους και η Κραυγή, Αγάπη υπερβολική, η Σχιζοφρένεια, το χωρίς το μωρό μου κτλ, κτλ, κτλ. Η Κραυγή αυτή λοιπόν θυμίζει μια πρακτική της εποχής των CD. Στο τέλος του δίσκου έμπαινε ένα σύντομο χορευτικό medley, σχεδόν σαν μικρό πρόγραμμα. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω ότι με μουσική θα πάμε μέχρι το στρογγύλεμα της πρώτης ώρας, δηλαδή μέχρι τις 4 θα είμαστε μουσικά μαζί. Μετά ανοίγει και το TikTok Live μας, εκεί γύρω στις 4 και 10 και 4. Έρχονται Νίνο, Πεγκιζίνα, Βανέσα Δαμοπούλου και πολλά πολλά πολλά άλλα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, σας περιμένω όλους σε λίγο. Όχι, σας περιμένω όλους, όχι σε λίγο, ναι, και μετά τις 4 και στο TikTok Live μας.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Βιβλίο Χαρτοπολείο, Βιβλιοπολής, Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr. Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος Χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
2: Φαντάσου! Ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
0: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
0: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
6: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
0: Η
8: Η ώρα είναι 4.
9: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Μάτια μου λοιπόν, αυτή ήταν η Αλέξια φυσικά και καλώς ήρθατε παιδιά στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Σε πολύ λίγα λεπτά ανοίγει και το TikTok live μας. Σήμερα λοιπόν με ένα αφιέρωμα όπως σας έχω πει, 90s και 2000s, έτσι θα ασχοληθούμε με τραγούδια αυτής της δεκαετίας, αυτών των δεκαετιών μάλλον. Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. Καλώς ήρθατε στο NG Radio. Καλώς ήρθατε στα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα.

μάτια μου. Λοιπόν, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, 1992, δίσκος Νερομπογιές, μουσική Σπύρος Πάζιος, στίχη Τασούλα Θωμαίδου. Ένα τραγούδι το οποίο έμεινε για πολλές εβδομάδες ψηλά στα charts. Θεωρήθηκε η στροφή της Αλέξιας προς ωριμότερες, ας πούμε, μουσικές επιλογές. Είχε ήδη συνδεθεί φυσικά η Αλέξια με την έντονη pop των 80s. Οπότε με αυτήν την δισκογραφική δουλειά άρχισε να απομακρύνεται από την εικόνα του καθαρού pop ιδόλου, να δείχνει έτσι μια πιο όρημη και ερμηνευτική πλευρά.

Γιατί συνέχεια έρχεται και δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά από ένα τέτοιο αφιέρωμα η Άντζελα Δημητρίου. Μαργαρίτες το τραγούδι. Έτος κυκλοφορίας 1996. Μουσική, στίχη, Φίβος. Το τραγούδι απέκτησε ασυνήθιστα μεγάλη απήχηση και σε χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και στην Τουρκία. Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε λοιπόν όχι μόνο στην Ελλάδα, ταξίδεψε στην Μέση Ανατολή, συνέβαλε στη μεγάλη αναγνωρισιμότητα που απέκτησε και η Άντζελα Δημητρίου. Και τι άλλο, πάμε να τα απολαύσουμε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 2721 087 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.

0: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνο σε ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

Απουσίες λοιπόν, Άντζε Σαμίου φυσικά, 1998 και συνεχίζουμε με τι άλλο. Κατάλληλες προϋποθέσεις λοιπόν, είναι η Δέσποινα Βανδύ, είναι ο Γιώργος Λεμπέσης. 1999, στον πρώτο προσωπικό δίσκο του Γιώργου Λεμπέση, Εξάρτηση. Στίχη μουσική, Φίβος.

Κατάλληλες προϋποθέσεις λοιπόν, παιδιά, και θέλω ειλικρινά να μου πείτε πόσοι από εσάς, εκτός από μένα δηλαδή, για πολύ καιρό ακούγατε χαμένοι αντί καμένοι. Και συνεχίζουμε. Δημήτρης Κόκοτας για τη συνέχεια. Διαδόσεις.

Μιλάμε για τον Δημήτρη Κόκοτα, λοιπόν, ο οποίος τότε, παιδιά, είχε να αντιμετωπίσει μια δύσκολη σύγκριση. Πάντα συμβαίνει αυτό. Όταν κάποιος είναι γιος ενός μεγάλου τραγουδιστή, δηλαδή του Σταμάτη Κόκοτα. Με τις διαδόσεις όμως, η μουσική και στίχους του νεαρού τότε Φίβου απέκτησε τη δική του φωνή. Στην δεκαετία, ο πρώτος του δίσκος «Γίνεται χρυσός» ξεπέρασε τις 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο.

0: Διαδόσεις λοιπόν, Δημήτρης Κρόκοτας, παιδιά, και θα ξανακούσουμε πάλι τώρα Δέσποινα Βάνδη σε ντουέτο όμως. Ένα όμως από τα ντουέτα τα οποία αγαπήθηκε πάρα πολύ. Ένα τραγούδι των Αμανέ λοιπόν, είναι η Δέσποινα Βανδή μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη. Το μουσικό παιχνίδι είναι απολαυστικό. Έχουμε τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος αναλαμβάνει ένα σχεδόν ραπ θεατρικό μέρος. Η Δέσποινα Βανδή απαντά με λαϊκό τσιφτετέλη. Είναι ένα χιουμοριστικό βίντεο κλιπ, στο οποίο εμφανίζεται και η Κατιάνα Μπαλανίκα στον ρόλο της πεθεράς. Ένα τραγούδι λοιπόν το οποίο κυκλοφορεί στην special edition του δίσκου Στην Αυλή του Παραδείσου, αν δεν κάνω λάθος, το 2005, εξ ολοκλήρου δημιουργία του Φίβου, και αυτό συνδέθηκε με την κοινή εμφάνιση Βανδή Μαζονάκη στο Ρεξ την περίοδο 2005-2006. Πάμε να τα απολαύσουμε.
1: Πάμε.

0: Τέλειο, παιδιά, τέλειο. Πραγματικά ακούσαμε και απολαύσαμε και τους στίχους ακόμα μία φορά, έτσι. Έτσι. Και συνεχίζουμε. Τι σου ζήτησα τώρα, έρχεται Διονύσης Χινάς. Μουσική Γιώργος Δεοφάνου, στίχη Εύη Δρούτσα. Χαμός έχει γίνει εδώ και στο TikTok, παιδιά, και στα μηνύματά σας που φτάνουν εδώ στο 698-9860-147. Η αρετή μας από την Πάτρα, δεν θέλω να τελειώσει η εκπομπή.
1: Έφωνο μια λέξη, ένα γράμμα.
0: Παιδιά, θα δούμε πώς θα πάει και άμα και εσείς συμφωνείτε και δεν μας φτάσει ο χρόνος για τα τραγούδια που δεν πιστεύω ότι θα μας φτάσει. Μπορούμε να το επεκτείνουμε το αφιέρωμα αυτό.
1: Ζή,
0: και σε άλλη μέρα.

0: Λοιπόν, τι να πρωτοπώ, παιδιά, από τα τραγούδια που έχετε ζητήσει, από τις κομματάρες που έχετε ζητήσει. Στέφανο Κορκολή, Λατέρνα και τον Σκορπιό φυσικά. Γιώργο Αλκαίο. Σοφία Αρβανίτη, Κέτι Γαρμπή, Μαριάντα Πιερίδη. Και ακόμα είναι λίγες έτσι από τις αφιερώσεις που έχετε ζητήσει. Γι' αυτό, παιδιά, σκέφτομαι ότι μπορεί να μην μας φτάσει μία εκπομπή για το αφιέρωμά μας το σημερινό, στη δεκαετία 90's και 2000's. Μεταξύ, δεν ξεχνάμε, παιδιά, ότι εξακολουθεί να τρέχει και η νέα μας ενότητα, όπου εσείς στέλνετε μια δική σας μουσική δημιουργία, φτιαγμένη με την βοήθεια ή από τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη έχω λάβει αρκετά τραγούδια, θέλω να πω, τα οποία τα ακούμε στον αέρα. Και όταν θα τα συγκεντρώσουμε όλα, γι' αυτό και θέλω την προσοχή σας όταν πρόκειται να ακούσουμε ένα τέτοιο τραγούδι, τα συγκεντρώνουμε στον αέρα και εσείς κρατάτε κάθε φορά ποιο σας άρεσε πιο πολύ, γιατί στο τέλος του μήνα θα τα ψηφίσετε εσείς, παιδιά, και θα αποφασίσετε ποιο από όλα αυτά σας άρεσε πιο πολύ. Ο νικητής, λοιπόν, θα βγει εδώ με παράθυρο στον NG Radio. Θα πάρουμε έτσι μια πολύ όμορφη συνέντευξη, να μας πει λίγα πράγματα για την ιδέα, για την σκέψη, για το πώς του φάνηκε η διαδικασία, αν είναι κάτι που το κάνει πρώτη φορά, και άλλα πολλά πολλά πολλά όμορφα. Γιατί, να σας πω την αλήθεια, πάντα από όσους μας ξέρετε από παλιά και όσους μας γνωρίζετε τώρα, έχετε καταλάβει πολύ καλά ότι ο NG Radio είναι ένας σταθμός που θέλει από την πρώτη στιγμή να είναι μέσα στα πράγματα, μέσα στη ζωή, όπως αυτή εξελίσσεται. Και με αυτό εξελίσσεται και ο τρόπος που επικοινωνούμε. Δεν μας ενδιαφέρει, δηλαδή, να μείνουμε μέσα σε σχήματα ή σε φόρμες που επαναλαμβάνονται έτσι απλά επειδή έτσι γινόταν πάντα. Θέλουμε να κοιτάμε μπροστά, θέλουμε να δοκιμάζουμε νέα πράγματα, να αξιοποιούμε την τεχνολογία, όλους τους νέους τρόπους που μπορούν να μας φέρουν ακόμα πιο κοντά. Οπότε μέσα από τις εφαρμογές μας, μέσα από τις θεματικές μας, προσπαθούμε και μέσα από τους τρόπους έτσι που κάνουμε τις εκπομπές μας, όλοι μας εδώ, μέσα από την δική σας αλληλεπίδραση πάνω απ' όλα, και γενικά θέλουμε να αξιοποιούμε όποιο μέσο μπορεί να κάνει την επικοινωνία πιο άμεση, πιο ζωντανή, πιο αληθινή. Γιατί δεν θέλουμε απλά να ακολουθούμε την εποχή, θέλουμε να είμαστε μέσα στην κάθε εποχή. Στην εποχή αυτή που διανύουμε τώρα. Εξελισσόμαστε όλοι μαζί.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220 22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
7: Η ώρα είναι 5.
1: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Αυτό. Όπα, όπα, όπα, συγγνώμη, συγγνώμη. Αυτό λοιπόν, παιδιά, ήταν το κομμάτι το οποίο έφτιαξε ο Κωνσταντίνος μας με τίτλο «Μες στην τρύπα της αγάπης». Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και που μας το έστειλε. Και φυσικά για όλα σας τα σχόλια και τα μηνύματα. Με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης λοιπόν, το τραγούδι είναι σε στίχους και μουσική δικά του, όπως μου είπε, και τη μελωδία την έδωσε στο πρόγραμμα της τεχνητής νοημοσύνης και εκείνο το έντυσε ενορχιστρωτικά, δίνοντας φυσικά και το στυλ αυτό, έτσι ένα funk, hip hop, μια τέτοια κατάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο. Έχουμε και άλλο τραγούδι το οποίο θα το ακούσουμε αύριο, έτσι από τον φίλο μας τον, για να δω τον Νίκο τον Αργύρη λοιπόν, έτσι, και εξακολουθείτε παιδιά να στέλνετε πάντα στο στούντιο παπάκι ngradio.gr και άλλες τέτοιες δικές σας συνθέσεις. Καλώς ήρθατε λοιπόν στη δεύτερη ώρα. Να υπενθυμίζω τα στοιχεία επικοινωνίας 698-9860-147 στούντιο παπάκι ngradio.gr. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο. Και σε κάτι πολύ νόστιμο να πάμε τώρα, ειδικά για εσάς που βρίσκεστε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το Ready Fish χαρίζει κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή ένα τραπέζι για δύο άτομα αξίας έως 40 ευρώ. Για να συμμετάσχετε, στέλνετε μήνυμα στο 698-9860-147 ή email στο info@fmmelodia.com, το email δηλαδή του Μελωδία 106,6. Ready Fish θα το βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 55 απέναντι από το εργατικό κέντρο. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη στους νικητές. Τώρα τα μηνύματά σας πέρα από τις αφιερώσεις που έχετε ζητήσει αυτών των δεκαετιών 92.000. Μου στέλνετε και τι καιρό, παιδιά, κάνει στις περιοχές σας, όπως κάνουμε κάθε μέρα. 22 βαθμοί Κελσίου λοιπόν εκεί στη Νότια Κρήτη, στον Τσούτσουρα, μας ενημερώνει ο Νικόλας. Έχει στείλει την αφιέρωσή του. Και ο Γιώργος μας, έθριος και ωραίος ο καιρός εκεί στα Τρίκαλα με 24 βαθμούς. Και θέλω να στείλετε κι άλλοι, παιδιά, περιοχές και τον καιρό που έχει εκεί που βρίσκεστε.

Το επόμενο τραγούδι τώρα που έρχεται είναι ένα για μένα από τα ομορφότερα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Η ομορφιά του βρίσκεται ακριβώς σε αυτό, στην καθημερινότητα του τίτλου. Μια τόσο συνηθισμένη φράση που μετατρέπεται σε μια προσπάθεια επικοινωνίας, ίσως και αμήχανη προσπάθεια επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο ανθρώπους με ερωτικό παρελθόν. Η φωνή του Γιάννη Πάριου, μοναδική και ανεπανάληπτη. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Σταμάτης Πανουδάκης και φυσικά δεν είναι άλλο από το... Καλημέρα, τι κάνεις?

Α, αυτά είναι, παιδιά. Πραγματικά, για μένα το λέω και πάλι ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας, ακριβώς γιατί έχουν μία απίστευτη απλότητα και φυσικά την αξεπέραστη εκφραστικότητα του Γιάννη Πάριου. Λοιπόν, τώρα θα περάσω στις δικές σας αφιερώσεις, γιατί έτσι όπως μας παίρνει, έτσι όπως κυλάει ο χρόνος, δεν θα μας πάρει ώρα να ακούσουμε όλα αυτά που έχω ετοιμάσει. Λοιπόν, ένα τραγούδι το οποίο το έχετε ζητήσει πάρα πολύ είναι του Στέφανου Κορκολή με το Σημάδι του Σκορπιού. Εδώ φυσικά, και θυμάστε, όσοι δεν θυμάστε και δεν ξέρετε να το θυμηθείτε να το μάθετε, μια πολύ ωραία τηλεοπτική ιστορία. Το τραγούδι ακούστηκε αρχικά στους τίτλους της αστυνομικής σειράς Σκορπιός του Μέγκα. Είχε κάνει πρεμιέρα το 1995 με τον Αντώνη Καφετζόπουλο πρωταγωνιστή. Όλη τη μουσική της σειράς την είχε γράψει ο Στέφανος Κορκολής. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 1995, το τραγούδι πέρασε στον προσωπικό του δίσκο «Έχω μία διέστηση». Η μουσική είναι του ίδιου, η στίχη της Εύης Δρούτσα και ο Σκορπιός των στίχων τώρα είναι... Δεν είναι τόσο το ζώδιο φυσικά, είναι το αποτύπωμα μιας σχέσης δηλητηριώδους και καταστροφικής. Ο άλλος πληγώνει, αφήνει το σημάδι του, αλλά εξακολουθεί να ασκεί μια κατανίκητη έλξη. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε, παιδιά, και επιστρέφω και με τα υπόλοιπα τραγούδια που έχετε ζητήσει. Φύγαμε.

Αυτά είναι, παιδιά. Άνετα το έβαζα στο repeat το τραγούδι. Συνεχίζουμε όμως τώρα με την επόμενη αφιέρωση του φίλου μας του Λίνου, αν θυμάμαι καλά. Πάλι μόνος μου μιλάω. Γιώργος Αλκαίος, πρώτη κυκλοφορία το 2002 στον δίσκο Κάρμα. Μουσική του ίδιου, του Γιώργου Αλκαίου, στίχη Νίκη Σπυροπούλου. Εδώ τώρα έχουμε την μία πιο σύντομη ζωντανή εκτέλεση από το τριπλό Αλκαίος Live Tour του 2005 που κυκλοφόρησε έτσι για 12 συνεχόμενα εκεί χρόνια περιοδιών του Αλκαίου. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν αφιερωμένα στον Λίνο μας που μας τα ζήτησε.

Λοιπόν, πάλι μόνος μου μιλάω. Υπόσχομαι του φίλου μου του Λίνου εδώ ότι κάποια στιγμή θα το ακούσουμε ολόκληρο το τραγούδι, έτσι και όχι από το live αυτό. Όμως το απολαύσαμε έτσι κι αλλιώς και συνεχίζουμε χωρίς

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Σύλλογος χορού Σενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορογραφία.

0: κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
2: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
1: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
2: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.

0: Cash. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papaloukas.gr.
1: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27 21 0 83 957.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Η ώρα είναι 5:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Χαμένα λοιπόν και τη Γαρμπή. Το επόμενο τραγούδι μας το έχει ζητήσει ο Μάριος. Ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2004 και έδωσε τον τίτλο στον δίσκο της Μαριάντας Πιερίδη. Μουσική και στίχη της Σόφης Παπά. Το τραγούδι έγινε επιτυχία σχεδόν αμέσως μετά την πρώτη του ραδιοφωνική μετάδοση. Χωρισμός, νυχτερινή έξοδος, εινοπνεύματα και λίγη μαγεία. Γιατί ο τίτλος του τραγουδιού είναι Άμπρα Κατάμπρα. Πάμε να το ακούσουμε.

Αυτή λοιπόν ήταν, ναι, η Μαριάντα Πιερίδη και το τραγούδι Άμπρα Κατάμπρα. Εδώ τώρα έβαλα στους φίλους στο TikTok ένα quiz. Ποιος άλλος καλλιτέχνης έχει κυκλοφορήσει τραγούδι με τον ίδιο ακριβώς τίτλο. Στην πορεία βοήθησα λέγοντας ότι είναι διασκευή το τραγούδι εκείνο που κυκλοφόρησε. Ο λόγος λοιπόν για το Άμπρα Κατάμπρα του Κώστα Χαριτοδιπλωμένου. Μία διασκευή του παγκόσμιου hit του Steve Miller Band. Έτσι, Steve Miller Band. Και πάμε να τα ακούσουμε. Δεν θέλω να πω περισσότερα λόγια, αλλά ήταν αυτό.

0: Άμπρα κατάμπρα. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος. Επειδή όμως, παιδιά, κάθε μέρα θέλουμε να μαθαίνουμε και να ενημερωνόμαστε για τον καιρό, η πηγή Ζαχαρία είναι και σήμερα κοντά μας. Πηγή, καλησπέρα. Α, αρχίσαμε τώρα. Πηγή, καλησπέρα, μας ακούς?
1: Τώρα σ' ακούω,
0: ναι. Τέλεια, τέλεια. Σ' ακούμε και εμείς μια χαρά.
1: Γιατί προηγουμένως έκανε ένα θόρυβο και δεν σ' ακούγα.
0: Τι νέα έχουμε λοιπόν, πηγή? Ωραίος λοιπόν, ο καιρός, πολύ ωραίος.
1: Ναι, πράγματι έχει ηρεμήσει ο καιρός. Είναι έθριος σε όλη τη χώρα σχεδόν. Στα γενικά χαρακτηριστικά λοιπόν, γενικά έθριος με κατατόπους αραιές νεφώσεις στα δυτικά. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 6, κυρίως κεντρικό και καφιρέα. Και η θερμοκρασία σημείωσε μια μικρή άνοδο και έφτασε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας 25 με 27 και στα δυτικά και τα νότια και 28 βαθμούς. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες σήμερα ήταν 27 βαθμούς στο Αγρίνιο, στην Αύπακτο, στην Κάτω της Ωραίας, στην Κόνιτσα, στο Κρανίδι, στο Γήθιο, στο Μελιγαλά, εδώ στην Αττική, στο Ελληνικό, στις Έρες, στη Λάρισα, στην Κέρκυρα, στην Ανδραβίδα, στον Άραξο. 28 βαθμούς είχαμε Σπάρτη, Πάτρα, Κυπαρισία, εδώ στην Αττική τα Μέγαρα και στο Άργος, και 29 βαθμούς στο Λεωνίδιο. Αυτές ήταν οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα.
1: Στο Καστελόριζο είχε 26 βαθμούς θερμοκρασία με νοτιοδυτικούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί. Στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά και τα νότια πιο ενισχυμένη στα 5 με 6. Γρήγορα όμως θα εξασθενήσουν και εκεί στα 4 με 5. Η Αττική τώρα, όπως είπαμε, μεγαλύτερη θερμοκρασία ήταν στα Μέγαρα 28 βαθμούς. Στην Ελευσίνα, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σκηνιά είχαμε 26 και η μικρότερη θερμοκρασία τις μεσημεριανές ώρες ήταν 22 βαθμούς στο Λαύριο. 26 βαθμούς έφτασε στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα τώρα. Γιατί έχουμε πει ότι η Θεσσαλονίκη μεταξύ 4 και 5-5,5 εκεί πιάνει τη μεγαλύτερη θερμοκρασία. Θεσσαλονίκη είχε έθριο καιρό και εκεί, με αρχικά βόρειους ανέμους, βόρειο-ανατολικούς 2 μποφόρ, ενώ αργότερα γίνανε ως συνήθως μεσημέρι και απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Και η Αττική έθριο καιρό με τις θερμοκρασίες που είπαμε. Τώρα, δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις για το σημερινό καιρό ή να περάσουμε στην αυριανή μέρα.
0: Πάμε στην αυριανή.
1: Ωραία. Λοιπόν, για αύριο πάλι γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός, αραιές νεφώσεις το μεσημέρι και τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Η ορατότητα της πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και υπάρχει πιθανότητα στα δυτικά, μικρή πιθανότητα και για τοπική ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3-5. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο τα Δωδεκάνησα και τα ηπειρωτικά τους 24 με 26. Τοπικά στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά τους 27 με 28. Και στην υπόλοιπη χώρα, νησιωτική χώρα, τους 22 με 25 βαθμούς. Και αύριο στο Καστελόριζο θα έχουμε σχεδόν έθριο καιρό με 26-27 βαθμούς θερμοκρασία, με αρχικά νότιο-δυτικούς ανέμους ασθενείς, αργότερα όμως θα γίνουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική για αύριο θα έχει έθριο καιρό με 12 βαθμούς το πρωί και 27 το μεσημέρι, με βόρειους ανέμους 2 με 3 μποφόρ. Η Θεσσαλονίκη θα έχει 10 βαθμούς το πρωί με 26 το μεσημέρι, 26-27, και βορειοανατολικούς ανέμους αρχικά 2 με 3 μποφόρ, ενώ μεσημέρι και απόγευμα οι άνεμοι στη Θεσσαλονίκη θα γίνουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Τώρα πάμε να δούμε τις αυριανές θερμοκρασίες. Έτσι λοιπόν, για αύριο Θράκη και Ανατολική Μακεδονία, 10 βαθμοί το πρωί, 24 με 25 το μεσημέρι. Η Κεντρική Μακεδονία, 9 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Η Δυτική Μακεδονία, το ίδιο και στην Ήπειρο, 9 με 25. Η Δυτική τώρα Μακεδονία, 6 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι. Θεσσαλία, 10 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, 16 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Η Δυτική Στερεά και η Ανατολική Πελοπόννησο, 13 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι. Η Δυτική Πελοπόννησο, πιο χαμηλή θερμοκρασία, 11 με 12 βαθμούς το πρωί και 27 το μεσημέρι. Περνάμε Κυκλάδες, 16 βαθμοί το πρωί, 22 το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά Εύβοια, 11 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Κρήτη, 14 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, 18 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι. Δωδεκάνησα, 18 βαθμούς το πρωί, 26 με 27 το μεσημέρι, το ίδιο και στο Καστελόριζο. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία θα είναι στους 2 με 3 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι θα φτάσει στους 23 με 24 βαθμούς. Η Αττική τώρα, 12 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Θεσσαλονίκη, 9 με 10 βαθμούς το πρωί, 26 το μεσημέρι. Αυτά και για τον αυριανό καιρό. Δεν ξέρω τώρα αν θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, πηγή μας. Όπως πάντα, σε χαιρετούν και όλοι οι φίλοι εδώ.
1: Και από μένα το ίδιο, την αγάπη μου.
0: Και θα τα πούμε με το καλό αύριο.
1: Βεβαίως. Καλή συνέχεια. Φιλάκια πολλά σε όλους. Να είστε καλά.
0: Και εσύ, φιλιά πολλά.
1: Γεια. Yeah.
0: Πήγε η Ζαχαρία λοιπόν, παιδιά, και σήμερα μας ενημέρωσε για τον καιρό και πραγματικά σήμερα η ώρα πέρασε όχι απλά νεράκι, πέρασε κάτι παραπάνω από νεράκι πάρα πολύ γρήγορα και θα πάμε να ακούσουμε, να συνεχίσουμε με το αφιέρωμά μας, παιδιά, το οποίο σίγουρα θα το επαναλάβουμε γιατί πολύ απλά ο χρόνος δεν φτάνει. Λοιπόν, τι να ακούσουμε, τι να πρωτοακούσουμε, για πάμε σε αυτή την κομματάρα.

Πω, παιδιά, ένα τραγούδι, μια κομματάρα η οποία πάντα βρίσκει τον τρόπο της να με κάνει να χτυπιέμαι, δεν σας κρύβω. Φυσικά ήταν η Κατερίνα Στανίση και σε έχω κάνει Θεό. Ένα τραγούδι που το επανέφερε επίσης το 2004 ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μια εκδοχή που ακούστηκε πάρα πολύ σε ραδιόφωνα, σε κέντρα, σε κλαμπς. Και νεότεροι ακροατές, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά όταν επανέρχεται έτσι ένα τραγούδι από κάποιο σύγχρονο κάποιας γενιάς καλλιτέχνη. Πολλοί νόμιζαν ότι νεότεροι τέλος πάντων ότι ήταν δικό του τραγούδι. Και αυτά παιδιά τώρα δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω δηλαδή. Και θέλω και τη δική σας γνώμη. Έχουμε φυσικά πάρα πολλά ακόμα τραγούδια από τη δεκαετία εκείνη. Δεκαετίες μάλλον εκείνες. 90s και 2000. Είπαμε θα το συνεχίσουμε ενδεχομένως το αφιέρωμα. Όμως ίσα που προλαβαίνουμε να πάμε και στη ζωδιακή μας την θεματική, η οποία ομολογώ ότι θα είναι λίγο έτσι γρήγορη πολύ σήμερα. Αλλά τι προτιμάτε, τραγούδια, ένα-δυο θα είναι, ή τη ζωδιακή μας θεματική. Όπως και να έχει, εγώ είμαι έτοιμη, θα βάλω ένα πάρα πολύ σύντομο μουσικό χαλί για να μου στείλετε έτσι εδώ τα πρώτα γρήγορα μηνύματα.

0: Λοιπόν, εδώ τι να πω, οι περισσότεροι ψηφίσανε ζώδια, παιδιά. Να πω, όταν λέω ζώδια, ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν μιλάω ακριβώς για ζωδιακές προβλέψεις, αλλά πάντα διαλέγουμε μια θεματική με χιούμορ. Τώρα λοιπόν εδώ, πολύ γρήγορα σας το λέω και πάλι, τα ζώδια σε ελληνικό πάρτι των 90's. Γεια σου Mighty Mike. Τι κάνει το κάθε ζώδιο λοιπόν μόλις ακούσει την αγαπημένη του επιτυχία? Ή γενικά πώς συμπεριφέρονταν τα ζώδια τη δεκαετία των 90's, ή πώς θα συμπεριφέρονταν αν μεταφερόντουσαν ξαφνικά στη δεκαετία των 90's. Ο Κριός αρπάζει πρώτα στο υποτιθέμενο μικρόφωνο και φωνάζει λάθος τους στίχους. Ο Ταύρος κάθεται δίπλα στο μπουφέ, αλλά κουνιέται ρυθμικά για να θεωρείται ότι χορεύει. Ο Δίδυμος ξέρει όλα τα τραγούδια και αλλάζει παρέα σε κάθε ρεφρέν. Ο Καρκίνος ακούει μια παλιά μπαλάντα και θυμάται έναν έρωτα που δεν έζησε ποτέ. Ο Λέων περιμένει το κατάλληλο τραγούδι για να κάνει θεαματική είσοδο στην πίστα. Ο Παρθένος ενοχλείται επειδή ο DJ έβαλε το τραγούδι σε λάθος χρονολογική σειρά. Ο Ζυγός έχει ντυθεί σαν αυθεντικό βιντεοκλίπ των 90's και το ξέρει. Ο Σκορπιός αφιερώνει τραγούδι σε πρώην χωρίς να πει όνομα, αλλά όλοι καταλαβαίνουν. Ο Τοξότης ξεκινάει χορό και καταλήγει πάνω σε γαρέκλα. Ο Εγώκερος λέει πως ήρθε για λίγο και στις 3 τραγουδάει χαριτοδιπλωμένο. Καλή ώρα. Ο Υδροχός ζητάει ένα εντελώς ξεχασμένο τραγούδι που τότε δεν το είχε καταλάβει κανείς. Και τέλος ο Ιχθύς κλείνει τα μάτια, τραγουδάει με πάθος και πρωταγωνιστεί στο προσωπικό του βίντεο κλιπ. Πάρα πολλές ιδέες θα μπορούσαμε να πάρουμε από τα 90's, η αλήθεια είναι. Αλλά όμως κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, παιδιά. Γιατί έρχεται η Φέα Στάινερ και η εκπομπή Surfing on Air. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τα πολλά πολλά μηνύματά σας, και με τραγούδια και με αφιερώσεις και με σχόλια για την σημερινή μας αφιερωματική, την οποία θα τη συνεχίσουμε. Λοιπόν, επειδή αρκετοί μου έχετε ζητήσει Γιώργο Μαζονάκη και μάλιστα εκτός του αφιερώματος που είχαμε τώρα, δεν πειράζει, θα ακούσουμε και θα κλείσουμε με ακόμα ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Μη μου ζητάς. Από την Άννα Μαρία Νικολαίδου να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ανανεώνουμε με το καλό το ραντεβού μας για αύριο. Φιλιά πολλά πολλά πολλά πολλά σε όλους.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
2: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
6: Πλαστικά Αλέξανδρος, Φιβών 429.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
7: Η ώρα είναι 6.
1: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
8: Από τους μετόχους της EuroLeague, η πρόταση του NBA για εξαγορά της λίγκας έναντι 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς η προσφορά κρίθηκε μικρή, ενώ οι σύλλογοι ήταν κάθετα αρνητικοί στο να καταβάλουν χρήματα για franchise. Εγκρίθηκε η αύξηση των ομάδων από 20 24 από την επόμενη σεζόν, με τους ΠΑΟΚ και Άρη να έχουν αυξημένες πιθανότητες να εισέλθουν στη λίγκα. Δεν έδωσε το παρόν στη συνεδρία ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο κόμμο. Για τη 10η και τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro Under 21, η Εθνική Ελπίδα να αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία. Η Γαλανόλευκη θέλει νίκη τουλάχιστον με 2 γκολ διαφορά για να προκριθεί απευθείας στα τελικά της διοργάνωσης ως καλύτερη δεύτερη ομάδα της προκριματικής φάσης. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Ο Ανδρέας Τετέι ενσωματώθηκε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού εν όψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρου που θα βρίσκονται οι Κουντούρις και τα Μπόρδα. Εκτός ο Λιβάη Γκαρσία που θα απουσιάσει για τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες. Ανησυχία στην ΑΕΚ τον Αλεξάνδρ Ζούπκοφ, ο οποίος έμεινε εκτός από τον αγώνα της Εθνικής Ουκρανίας με την Ουγγαρία. Λόγω ενοχλήσεων στη μέση, βασικός υποψήφιος για τη θέση δίπλα στον Γιώβιτς είναι ο Ζήνη. Ενόψει του παιχνιδιού με τον Όφη, την Όλγουιν Αρίνα, επισκέφτηκε ο πριν ποδοσφαιριστής της Ένωσης, Βάλτερ Σεντένο, ο οποίος τόνισε πως παραμένει ο παδός της ομάδας. Το απόγευμα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού μετά το τρίμερο ρεπό που τους έδωσε η Μανόλα Αλγουαθίλ. Θέση βασικού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό διεκδικεί ο Μάριους. Μέρος της σημερινής προπόνησης του ΠΑΟΚ ακολούθησαν οι Ντεσπότοφ, Διέγκο Κώστα, Γιαννούλης και Ελουστόντο. Συνεχίζονται διαπραγματεύσεις με τον Μιχαηλίδη για την ανανέωση του συμβολέου του. Επιστροφή προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη μετά το διήμερο ρεπό. Εκτός από το σημερινό πρόγραμμα, η Μπασίρου, Χόγκλα και Ρίτσαρντς. Αγωνία επικρατεί στους κίτρινους για την κατάσταση του Γιαννιώτα, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα και υπάρχουν φόβοι ότι έχει υποστεί θλάση. Στις προπονήσεις του Όφη μετά τους αγώνες με την Εθνική επέστρεψε ο Θανάσης Ανδρούτσος. Εκτός παραμένει λόγω νέων ενοχλήσεων ο Κύπριος στόπερ Χρήστος Σιέλης. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Γιώργου Καμπαπάουκ αντιμετωπίζει στη Βοσνία την Μπόσνα Σαράγεβο. Ο Άντρια Τινκέρι άφησε εκτός αποστολής τον ανέτοιμο Μοντεγιούνας και τον τραυματία Χουγκάζ Τζάμπολς 8.30. Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει στους ομίλους του Basketball Champions League το Περιστέρι που υποδέχεται στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου τη γερμανική Bamberg Τζάμπολς 7.30. Τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport 4. Πρεμιέρα για Μύκονο και Ηρακλή στο FIBA Europe Cup στις 7. Οι πρωτάριδες Κυκλαδίτες υποδέχονται την Εύτσι Μπακού στο κλειστό γυμναστήριο της Άνω Μεράς, ενώ μια ώρα αργότερα ο Γυραιός κοντράρεται στη Βόρεια Μακεδονία με την MZT Σκοπίων. Στο Πόλο Ανδρών Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 7 το Ανόβερο. Στο Πόλο Ανδρών Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 7 το Ανόβερο στη Γερμανία για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Για τον πρώτο αγώνα του Βαλκανικού Κυπέλλου, η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας στη Στρούνιτσα της Βόρειας Μακεδονίας. Η UEFA ξεκίνησε πειθαρχική έρευνα για περιστατικό στην αναμέτρηση μεταξύ Ισραήλ και Ιρλανδίας. Σύμφωνα με τις αναφορές, κατά τη διάρκεια της αναπαυλάς και καθώς οι δύο ομάδες κατευθύνονταν προς τα αποδυτήρια, ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων φέρεται να έφτισε άτομο από το τεχνικό team των Ιρλανδών. Στους αγώνες που ρίχνουν την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League, Καζακστάν, νησιά Φερόε, 0-1 στο ημίχρονο. Στις 10 παρατέταρτο, Κροατία, Ισπανία, Αγγλία, Τσεχία, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία, Σλοβενία, Αλβανία, Σαν Μαρίνο, Εστονία, Ισλανδία. Λευκορωσία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Ήταν πολύ βαριά η σκυτάλη που πήραμε από Δήμο και Γιώργο. Καλησπέρα, καλή μου φίλη. Καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3, 10 λεπτά μετά τις 6. Και σήμερα θα πάμε μέχρι και τις 9 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Σήμερα είναι Τρίτη 6 Οκτωβρίου του 2026. Οκτώβριος χωρίς το μη, έτσι. Να μην το ξεχνάμε. Sports on Air Live λοιπόν μέχρι και τις 9 με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιώργος Ιωάννου είναι στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, στην παραγωγή, στην οργάνωση παραγωγής είναι η ΕΦΗ. Να θυμίσω τους δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με απλή χρέωση μηνύματος. 210-220-5943 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Εννοείται ότι όλα τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και φυσικά μας βοηθάτε να κάνουμε την κουβέντα μας με τους συναδέλφους reporters που θα είναι και σήμερα όπως κάθε απόγευμα αυτή την ώρα μαζί μας με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Φυσικά θα μιλήσουμε και για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας.

Λοιπόν, απέρριψε την πρόταση του NBA η Ευρωλίγκα και προχωρά σε αύξηση σε 24 ομάδες. Απορρίφθηκε από το σύνολο των μετόχων της Ευρωλίγκας λοιπόν, ανάμεσά τους και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, η πρόταση εξαγοράς από το NBA. Η απόφαση αυτή λήφθηκε, φίλες και φίλοι, παμψηφίες στη συνεδρίαση που έγινε στο κόμμα, σας τα λέγαμε και χθες με το Σωτήρη, που έλεγε ότι δεν βλέπει να γίνεται κάτι. Υπήρχαν βέβαια ομάδες που ήταν διαλλακτικές για διαπραγμάτευση και άλλες αρνητικές, ασυζητητή που λέμε. Η πρόταση εξαγοράς του NBA κρίθηκε κακή, καθώς πέρα από το τίμημα που δεν ήταν αυτό που προσδοκούσαν οι μέτοχοι, από ό,τι λένε οι πληροφορίες δεν ξεπερνούσε τα 2 δισεκατομμύρια. Βρήκε τις ομάδες κάθετα αρνητικές στο να πληρώσουν για να γίνουν franchise, αλλά και να, παραχωρήσουν την διοίκηση της λίγκας στο NBA. Υπήρχαν και ομάδες που χαρακτήρισαν πολύ επιθετική, θα έλεγα, και παράδεκτη την πρώτη εξαγοράς. Μια βασία ήταν και ο Ολυμπιακός, που κράτησαν έτσι σκληρή στάση, θα έλεγα. Από τη σεζόν τώρα 2027-28 η Ευρωλίγκα θα προχωρήσει κανονικά στο σχέδιο που είχε για αύξηση των ομάδων σε 24, αλλά και τη μετατροπή των ομάδων σε franchise, όπως σας είπα, με τις ομάδες που θα εξασφαλίσουν μόνιμη θέση, εξαιρούνται βέβαια οι 13 μέτοχοι, να καλούνται να πληρώσουν ένα συγκεκριμένο τίμημα. Ακούς και περίπου το τίμημα αυτό είναι στα 70 εκατομμύρια ευρώ. Να σας θυμίσω πως μεταξύ των ομάδων που έχουν εκδηλώσει να γίνουν franchise είναι ο ΠΑΟΚ αλλά και ο Άρης. Φαίνεται, είναι πιο σίγουρο ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να τον δούμε στην Ευρωλίγκα και να έρθει ο Άρης σε δεύτερη φάση. Και αυτό το λέω γιατί αναμένεται να γίνει αύξηση σε μεγαλύτερο αριθμό ομάδων μελλοντικά. Τώρα, όσον αφορά το NBA, δεν είναι πιθανό, φίλες και φίλοι, να επανέλθει με νέα πρόταση αλλά και βελτιωμένους όρους. Αλλά την ίδια ώρα είναι δεδομένο πως και το project του NBA Europe προχωράει κανονικά, με στόχο να βγει στον αέρα τον Οκτώβριο του 2027. Η ΑΕΚ είναι μεταξύ των ομάδων που έχουν καταθέσει προσφορά για franchise σε αυτή τη διοργάνωση, ενώ προτάσεις έχουν γίνει τόσο από υφιστάμενες ομάδες αλλά και από διάφορα fans. Τώρα, υπάρχουν νεότερες πληροφορίες που λένε ότι η πλευρά της Ευρωλίγκας, από την πλευρά της Ευρωλίγκας, δόθηκε στο NBA ένα διάστημα διάρκειας 30 ημερών για να καταθέσει νέα πρόταση με καλύτερους όρους προς την Λίγκα, εάν το επιθυμεί βέβαια. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, πρόκειται για μια πρόταση που έριξε στο τραπέζι η Ρεάλ Μαδρίτης, Παναθηναϊκός, Μπάγερν και Φενέρμπαξε. Μετά το τέλος της συνάντησης υπήρχε βέβαια και η σχετική ανακοίνωση της Ευρωλίγκας, που λέει πάνω κάτω αυτά που σας είπα και εγώ. Μάλιστα δημοσιεύτηκε και μια αναμνηστική φωτογραφία από την οποία έλειπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος έδωσε το παρόν στο δείπνο χθες, απουσίασε όμως από τη σημερινή διαδικασία, γι' αυτό δεν τον βλέπουμε σε αυτή την φωτογραφία.

Πάμε στο ποδόσφαιρο που είχαμε μια ανακοίνωση από τη Λίγκα, γιατί έγινε η πρώτη συνάντηση Γιάννη Λαφούζου με ΠΑΕ για την κεντρική διαχείριση. Συνάντηση με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Αστέρα και Ατρόμητο για την κεντρική λοιπόν διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

ήταν ο πρόεδρος, ο κύριος Αλαφούζος, οι ομάδες που σας είπα. Και δύο εταιρείες όπως η Deloitte. Έγινε μια εισαγωγική συζήτηση σχετικά με το ζήτημα της μελέτης της κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Η τελική απόφαση και ανάθεση του έργου της μελέτης θα πραγματοποιηθεί θεσμικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League. Στην προσοχή του συνεδρίαση είναι η ανακοίνωση της Λίγκας.

Πήγε να με πνίξει ο Θανάσης. Λοιπόν, να σας πω επίσης, φίλες και φίλοι, η Εθνική Ελπίδων δίνει τον τελευταίο και πιο κρίσιμο αγώνα της στον έκτο προκριματικό όμιλο του Euro Under 21, αντιμετωπίζοντας τη Βόρεια Ιρλανδία. Στις 7 είναι η σέντρα, μπορείτε να το δείτε ζωντανά από την ET2 Sport το μάτς αυτό. Μετά την νίκη της Ιταλίας επί της Πολωνίας, η κατάσταση στην κορυφή της βαθμολογίας των δεύτερων ομάδων είναι ξεκάθαρη και η Ελλάδα γνωρίζει ακριβώς τι χρειάζεται για να πάρει την πρόκριση στην τελική φάση. Χρειάζεται λοιπόν η ομάδα του Γιάννη Τσαουσιάννη νίκη με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά, ώστε να ξεπεράσει την Πολωνία στη μάχη για την καλύτερη δεύτερη θέση. Οι Πολωνοί έχουν 21 βαθμούς με συντελεστή τερμάτων 27, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στους 18 βαθμούς με 18-6. Καθώς δεν προσμετρώνται τα αποτελέσματα με τις τελευταίες των ομίλων. Φυσικά υπάρχει το ενδεχόμενο μια απλή νίκη να αποδεχτεί αρκετή, εφόσον η Γεωργία καταφέρει να κόψει βαθμούς από τη Γερμανία. Βέβαια αυτό το σενάριο δεν συγκεντρώνει και πολλές πιθανότητες. Έχουμε την ενδεκάδα της εθνικής μας: Μοναστηρλής, Κοστούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Αλμύρας, Γκούμας, Μπακούλας, Πνευμονίδης, Παπακανέλος και Μύθου. Θα έχετε βέβαια ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτς και την εκπομπή μας για το μάτς αυτό. Είπαμε σέντρα, είναι στις 7. Έχουμε μάτς και για το Nations League, για το πρώτο γκρουπ. Στις 10 παρατέταρτο έχουμε δύο παιχνίδια. Η Αγγλία υποδέχεται την Τσεχία, η Κροατία την Ισπανία. Αρκετά ενδιαφέροντα και τα δύο παιχνίδια. Για το δεύτερο γκρουπ την ίδια ώρα Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία, Σλοβενία. Για το τρίτο γκρουπ έχουμε ένα μάτς σε εξέλιξη. 62 λεπτό Καζακστάν, Νήσι Φερόες 0-1. Στις 10 παρατέταρτο Αλβανία, Άγιος Μαρίνος, Εστονία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Φιλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία. Θα ενημερώνεστε εδώ από το σταθμό μας για όλα αυτά τα μάτς. Επίσης έχουμε μάτς για το EuroCup σήμερα στις 7.30 Τζάμπολ στο Turk Telekom Maxima Roma. Την ίδια ώρα Τσεντεβίτε Ολύμπια Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Στις 8 Μπούντοσνοτ Νάπολη. Στις 8.30 Μπουρκ Τόφας Μπόσνα Πάοκ. Φραγκφούρτη

0: Πριν το διάλειμμα μας, πάμε και στα δικά σας μηνύματα. Καλησπέρα στον Intervention Ελλάδα Sports, στο σταθμό που μας ενώνει. Καλησπέρα, λέει, στη φωνή των FM που ξεχωρίζει. Περιμένουμε και σήμερα τα θέματα. Καλή εκπομπή και καλό μουσικό και αθλητικό ταξίδι. Σάκη, μας λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα, στέλνοντας. Νίκη μου, εσύ πρέπει να είσαι 90 Αυγούστου. Μια πολύ όμορφη φωτό από Λευκάδα, από παραλία. Φαντάζομαι από ένα κατάστημα έτσι με ψαρικά, ψαροταβέρνα πρέπει να είναι. Αλλά είναι φανταστική η φωτογραφία. Αγαπάς πολύ τη Λευκάδα σου. Και καλά κάνεις, Νίκη μου. Πανέμορφη είναι. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Όλοι εκλεκτοί είναι, Βίκη μου. Ό,τι πιο καλό για μένα, αναμένω και τους ευχαριστώ. Βίκη, γεια σου, καλή μου φίλη Βίκη. Η Βίκη μας παρέα πάντα εδώ στην εκπομπή, όπως και η φίλη μας η Γεωργία, τον Ασπρόπυργο. Καλησπέρα Σάγη σε σένα, στους συνεργάτες σου, ειδικά.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
2: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
2: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου Κλίμης.
2: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
2: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
2: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
2: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
0: Τέσσερις. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Θέμη.
4: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-388. Τέντες

0: Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Η ώρα είναι 6:30.
8: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

35 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε. Ιντερβέτε Ελλάδα Sports 94,3. Sports on air live μέχρι και τις 9. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, με τον Σάγιο Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Γιώργο Ιωάννου στην παραγωγή αλλά και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, και την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Χρόνια πολλά να πω στον Αντώνη. Και χρόνια πολλά επίσης και στο φίλο μου το Θανάση στην Πάτρα. Έχουν γενέθλια τα παιδιά. Υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα καλά του Θεού σας εύχομαι.

Καλό απόγευμα στο φίλο το Δημήτρη. Καλό απόγευμα και στο Χριστόστομο. Καλό απόγευμα και στο Κωνσταντίνο και στο Χαϊδάρη. Ο Σωτήρης θα βγει προς το τέλος εκπομπής, μετά τις 8.30, καλέ μου φίλε. Να χαιρετήσω και τη φίλη μας την Ευγενία, εκεί στην Κέρκυρα. Και το φίλο μας τον Νικόλα, στην όμορφη Ναύπακτο. Καλησπέρα να πω και στο φίλο τον Σπύρο στην Καβάλα, στο Κωνσταντίνο στην Λαμία. Και στο φίλο μου τον Παναγιώτη, στην Κόρινθο.

για το φίλο το Θανάση, να θυμίσω την ενδεκάδα που σας την είπα νωρίτερα της εθνικής μας, Under 21, αντιμετωπίζει τη Βόρεια Ιρλανδία. Θυμίζω, στις 7 είναι η Σέντρα. Μοναστηριλής, Κοστούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Αλμύρας, Γκούμας, Μπακούλας, Πνευμονίδης, Παπακανέλος και Μύθου. Καλή επιτυχία να έχει εδώ με στην εθνική μας.

Να σας πω επίσης πως από ό,τι φαίνεται προχωράει το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπως προκύπτει μετά από συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως προκύπτει αυτό από ενημέρωση της κυβέρνησης, αυτό που σας λέω, έτσι. Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της οποίας προείδρασε ο Πρωθυπουργός και στην οποία έδωσε το παρόν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός μαζί με συνεργάτες του και τον Δήμαρχο Πειραιά, τον κύριο Γιάννη Μόραλη. Σε αυτή τη συνάντηση παρουσιάστηκε πρόταση της ερυθρόλευκης ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση της έδρας του Ολυμπιακού. Όπως αναφέρεται από την κυβέρνηση, θα δρομολογηθούν οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση, όπως χαρακτηριστικά λένε από την κυβέρνηση. Μάλιστα. I'm grateful.

Η ΑΕΚ σήμερα στο μπάσκετ μπαίνει με υψηλές φιλοδοξίες στη νέα της ευρωπαϊκή περιπέτεια, στο Basketball Champions League. Ο Dragan Sakota ξεκαθάρισε πως η διοργάνωση αποτελεί έναν από τους πιο μεγάλους, τους μεγάλους μάλλον στόχους της ομάδας. Μίλησε στην ιστοσελίδα της ομάδας. Ο έμπειρος τεχνικός θέλει ωστόσο να κρατήσει χαμηλούς τόνους εν ώψη της πρεμιέρας με την Σαλόν Βίλπας. Υπογράμμισε πως η Ένωση πρέπει να κοιτάξει πρώτα την κατάκτηση της κορυφής στον όμιλό της. Παράλληλα, στάθηκε για τη μεγάλη πρόκληση που διαμορφώνεται προς το μέλλον της σεζόν, προς το τέλος της σεζόν, με φόντα τις εξελίξεις γύρω από την επικείμενη συνεργασία FIBA και NBA για το

Καλησπέρα να πω στο φίλο μου τον Γιώργο. Καλησπέρα μου λέει, μου κρατά στην τροφιά τρέχοντας στο αθλητικό κέντρο Χαϊδαρίου. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όπως ξέρω πάντα έτσι να αθλείσαι. Καλησπέρα μου και στο Σπύρο. Καλησπέρα Σάκη, έχω 94,3 λόγους για να σε ακούσω. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που ακούνε. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Μας λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σας.

0: ροκάροντας, πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε σε έναν ροκ τύπο δημοσιογράφο, ονόματι Μάριος Μαντσάνκος, να μας πει όλα τα τελευταία νέα για την ομάδα της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Για να μην μπερδευτούμε, είπα ροκ τύπος, δεν είπα τι ακούς, τα ακούσματά σου, εντάξει, γιατί τα ξέρω αυτά. Καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, ακούμε και ελληνικό ροκ, δεν είναι.
0: Καλά, εντάξει.
2: Αλλά περιστά ακούσματά μου είναι τελείως διαφορετικά.
0: Το γνωρίζω, φίλε. Το γνωρίζω.
2: Γι' αυτό.
0: Γι' αυτό είπα να σε προλάβω, κατάλαβες.
2: Ναι, είναι καλά έκανε, καλά έκανε.
0: Λοιπόν, τι είναι εβδομάδα πλέον, όφι, έτσι. Κινείται η ΑΕΚ.
2: Είναι αυτό που λέμε, τα ψέματα τελείωσαν.
0: Ακριβώς, τα κεφάλια μέσα. Αυτό μας τα λέγανε, θυμάμαι μικρή, όταν ήταν, ερχόταν, πλησίαζαν οι μέρες για το σχολείο. Άντε, τα ψέματα τελείωσαν, από τη Δευτέρα πάτε σχολείο και τέτοια.
2: Μας έπιαναν τη διάθεση και μας έπιαναν
0: ναι, μόλις μας το λέγανε αυτά, αυτό, εμείς τρελαινόμασταν αυτή τη Δευτέρα. Το θυμάσαι, έτσι.
2: Ναι. Το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε, φίλε?
2: Να ξεκινήσουμε, νομίζω, το θέμα του Ζουμπκόφ, όπου αύριο θα έχουμε μια εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί, διότι έχει ένα χτύπημα στη μέση, δεν αγωνίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι κόντρα στην Ουγγαρία. Στην ΑΕΚ περιμένουν να υποβληθεί σε μαγνητική ώστε να ξέρουμε το μέγεθος του τραυματισμού. Αύριο δηλαδή είναι η μέρα η οποία θα γνωρίζουμε αν ο Ζουμπκόφ έχει κάτι σοβαρό ή απλά είναι ένα χτύπημα το οποίο θα τον κρατήσει λίγες μέρες εκτός. Κρίμα για τον ίδιο αν είναι κάτι σοβαρό, γιατί έρχονται απανωτά παιχνίδια, ένα δύσκολο πρόγραμμα για την ΑΕΚ, απαιτητικά μάτς.
0: Ναι, και κανείς δεν περισσεύει.
2: Ακριβώς, κανείς δεν περισσεύει και θα έπαιρνε αρκετά λεπτά συμμετοχής, ίσως σε κάποια μάτς που βλέπαμε και με φανέλα βασικού. Δεν είναι καλό δηλαδή το timing για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή που έρχεται αυτός ο τραυματισμός. Από εκεί και πέρα έχουμε τις επιστροφές των Βιτάλης και Μαρίν σήμερα. Κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται απόψε το βράδυ. Και φυσικά μεγάλη προσοχή πέφτει στο κομμάτι των τραυματιών. Δηλαδή ο Ρώτα, ο οποίος θα είναι έτοιμος στο παιχνίδι του Σαββάτου με τον Όφη, λογικά θα ξεκινήσει κιόλας στο αρχικό σχήμα.
0: Ο Στρακώσια είναι έτοιμος.
2: Ο Στρακώσια δεν είναι έτοιμος. Εγώ βλέπω τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια. Mm-hmm. Ο Στρακώσια δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος. Σήμερα που μιλάμε, δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι.
0: Καλά, έχουμε μέρες ακόμα, έτσι.
2: Υπάρχουν λίγες μέρες ακόμα. Ο Βάργα δύσκολο για τους κριτικούς. Τρέχει να προλάβει το παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Φαντάζομαι όμως πιο σίγουρο η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τη Manchester City.
0: Δίπλα στον Γιώβιτς δηλαδή βλέπεις Ζήνη?
2: Δίπλα στο Γιώβιτς μπορεί να παίξει και με έναν φορ.
0: Α, μπορεί να παίξει με έναν, ναι, σωστό.
2: Ναι, γιατί όταν μιλάμε για όφη θα πρέπει η ΑΕΚ να θωρακίσει την μεσοαμυντική της γραμμή, εκεί που έχει ένα θεματάκι στην ανασταλτική λειτουργία. Θα μπορούσε κάλλιστα να βάλει από την αρχή τον Γιώβιτς και στο δεύτερο ημίχρονο να περάσει το Ζήνη, που ο Ζήνη μπαίνοντας ως αλλαγή θυμίζει Άλλον Σόλσκιερ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι παίκτης αλλαγής. Μπαίνει και αλλάζει όλο το ρυθμό της ΑΕΚ, όλη την ψυχολογία και βοηθάει πάρα πολύ στο παιχνίδι της Ένωσης.
0: Είδα ότι έμεινε εκτός αποστολής ο Μάγερ στο παιχνίδι της Κροατίας με την Ισπανία.
2: Ναι.
0: Βέβαια για την ΑΕΚ καλό είναι αυτό, αλλά δεν ξέρω το λόγο, δεν έχει κάποιο θέμα.
2: Όχι, δεν έχει θέμα. Εντάξει, ο Μάγερ.
0: Γιατί είναι εκτός αποστολής, δεν ήταν εκτός ενδεκάδας, ας πούμε, γι' αυτό το λέω.
2: Όχι, είναι αυτό που λέμε, ότι ο Μάγερ, ενώ αρχικά ήταν στους αναπληρωματικούς, κατάφερε να μπει από το παράθυρο στους βασικούς και στην αποστολή της Κροατίας για αυτά τα παιχνίδια του Nations League. Αποφασίστηκε από τον Μπίλιτς να μείνει εκτός για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι εκτός αποστολής. Απέναντι στην Τσεχία, θυμίζω, είχε παρακολουθήσει την αναμέτρηση από τον πάγκο. Αυτό σημαίνει πως δεν θα καταγράψει ούτε ένα λεπτό συμμετοχή στο πρώτο διάστημα της Κροατίας υπό τον νέο ομοσπονδιακό προπονητή. Καλό για την ΑΕΚ, γιατί ο Μάγερ έχει ανεβάσει την απόδοσή του στην ομάδα. Παίρνει το δρόμο της επιστροφής για να ενσωματωθεί και αυτός ξανά στις προπονήσεις και να πάρει φανέλα βασικού για το σαββατιάτικο μάτς με τον Όφη. Δηλαδή ευχάριστο είναι αυτό για την ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό είπα, αυτό, ναι. Ο φίλος ο Βασίλης εδώ, με αυτά που μας λες, Μάριε, λέει λογικά το σχήμα θα μοιάζει περισσότερο με 4-2-3-1 απέναντι στον Όφη με ένα φορ, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, το θεωρώ και εγώ πιο εφικτό, εκτός και αν προτιμήσει κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή να πλαισιώσει τον Γιώβιτς στην επίθεση. Είτε αυτός λέγεται Μάγκερ, είτε λέγεται Κοϊτά, είτε λέγεται Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς, απλά μου φαντάζει πιο εφικτό το 4-2-3-1, γιατί ο Όφη είναι επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις, η ΑΕΚ θέλει να παίξει, πρέπει μάλλον να παίξει και με έναν επιπλέον χαφ, δηλαδή να έχει τρεις, να νιώθει μια σιγουριά, γιατί κακά τα ψέματα, μακάρι να έρθουν 4 και 5 γκολ, αλλά και το 1-0 κάνει στο Μάρκο Νίκολιτς, γιατί έρχονται και ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Βέβαια, και τώρα που λες ευρωπαϊκά παιχνίδια, η ΑΕΚ θα παίξει με τη Ρεάλ, μην το ξεχνάμε, έτσι. Και για τα εισιτήρια θέλω να μας πεις, που ανοίγει η διάθεση αύριο, νομίζω, Τετάρτη.
2: Ναι, η ΠΑΕΑΕΚ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διαδικασία εξασφάλισης θέσεων στο συγκεκριμένο παιχνίδι, για τους κατόχους διαρκείας όμως, ενώ την Τετάρτη ξεκινά η ελεύθερη διάθεση αύριο, πολύ σωστά το είπες. Δεν είναι το πακέτο που είχε βγάλει, το πακέτο αγώνων των εντός έδρας αγώνων η ΠΑΕΑΕΚ, είναι διαφορετικά, μεμονωμένα έρχονται τα εισιτήρια. 4 ώρα την Τετάρτη θα ξεκινήσει ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων για όλους τους φιλάθλους της Ένωσης. Εντάξει, έχει διάφορες τιμές, το ξέρουμε κατάλογος. Το θέμα είναι να μπορέσει ο κόσμος να δώσει τα χρήματα και να γεμίσει το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Έχει για όλα τα βαλάντια, έχει και φτηνά ή όχι?
2: Φτηνά δύσκολο. Δύσκολο.
0: Δύσκολο, έτσι. Λογικό.
2: Δηλαδή τα φθηνότερα είναι στο πέταλο που βρίσκεται προς την πλευρά του Άλσους και είναι στα 35 ευρώ. Εκεί είναι φίξη. Τιμές είναι 35 σε όλα τα εντός έδρας ευρωπαϊκά μάτς της ΑΕΚ.
0: Και νομίζω ότι πληρώνει και τα παιδιά πλέον, έτσι. Καλά, σε όλα τα γήπεδα.
2: Εδώ και χρόνια. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει.
0: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Από ό,τι δεν ανακοίνωσε, λέει τα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση. Οπότε, γιατί θυμάμαι παλιά, έπαιρνε ο μπαμπάς το μικρό του το παιδάκι, το έχει στην αγκαλιά του, δεν πλήρωνε εισιτήριο. Τώρα πρέπει να έχει θέση και να πληρώσει και εισιτήριο.
2: Και δεν είναι μόνο για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είναι και για τα παιχνίδια πρωταθλήματα.
0: Και σε όλες, και στο Παναθηναϊκό, έτσι είναι, και σε όλες τις ομάδες.
2: Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα παιδάκι, ας πούμε, από 10 ετών και κάτω να μπει στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο, να μπει δηλαδή δωρεάν. Πρέπει όλα να πληρώνουν.
0: Μάλιστα. Πληρώνουν και τα μωράκια που παίρνουν που είναι ενός φέτος. εκεί θα φτάσει μετά από 1-2 χρόνια.
2: Έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το γήπεδο της ΑΕΚ, αλλά και άλλα γήπεδα με τα κυκλειδώματα, τα τουρνικέ που λέω εγώ, καλό θα είναι να μην παίρνεις.
0: Ναι, γιατί μπορεί σε ένα πέναλτι να το πετάξεις στον διαιτητή, αυτό θες να πει.
2: Όχι αυτό. Καταρχάς πρέπει να δυσκολεύεσαι να το περάσεις το παιδί σου από τα τουρνικέ. Δηλαδή, πώς θα το κάνεις αυτό? Πολύ, πολύ στενά. Έχουν βάλει και επιπλέον σίδερο στα τουρνικέ της ΑΕΚ. Είναι πολύ. Θυμίζει περισσότερο φυλακές παρά γήπεδο.
0: Μάλιστα. Είδα τον Σεντένο να επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Να φοράει ένα κασκόλ, να βγάζει φωτογραφία. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, έτσι.
2: 23 χρόνια μετά.
0: Ναι.
2: Στεναγήθηκε στο γήπεδο.
0: Το θυμάσαι, φαντάζομαι.
2: Στην ιστορία της ΑΕΚ, βέβαια, πώς δεν το θυμάμαι. Θυμήθηκε τη σεζόν 2002-2003, τον γκολ που είχε σημειώσει με τη Ρεάλ. Είπε πολλά πράγματα. Μίλησε για το γήπεδο ότι είναι εντυπωσιακό, συγκινητικό. Θα του άρεσε πάρα πολύ να παίζει. Είμαι μεγάλη χαρά που η ΑΕΚ επιστρέψει στο Champions League ακόμη περισσότερο εναντίον της Real Madrid.
0: Ναι, γιατί είχε πετύχει ένα γκολ στο Σαντιάγο Μπερναμπέου απέναντι στη Real, για το Champions League. Και αυτό το χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο στην καριέρα του.
2: Ναι. Εντάξει, λογικό είναι να το χαρακτηρίσει ως σημαντικότερο στην καριέρα του. Δεν ήταν μόνο σε εκείνη τη χρονιά, ήταν και ο Μαουρίτσιο Ράιτ, για όσους το θυμούνται. Πολύ όμορφες αναμνήσεις για τον ίδιο, θυμήθηκε πολλά. Εντάξει, είχε και δύσκολες καταστάσεις, αλλά νομίζω το αισθάνθηκε πολύ καλά. Όλο αυτό που πέρασε στο βίντεο ο Σεντένο. Δηλαδή γήπεδο, μουσείο, αποδυτήρια, κασκόλ. Και μάλιστα είπε ότι μακάρι να μπορέσει να επιστρέψει και να παρακολουθήσει από κοντά έναν αγώνα σύντομα, και χαίρεται που βλέπει την εξέλιξη του συλλόγου και παραμένει, όπως είπα, εξής.
0: Οπαδός, ναι. Τη σεζόν 2002-2003 ήταν στην ΑΕΚ, να πούμε για τους φίλους.
2: Ακριβώς.
0: Πες μου και δύο λόγια για την ευρωπαϊκή ΑΕΚ στο μπάσκετ. Και να κλείσουμε
2: για
0: με αυτό.
2: Για την ευρωπαϊκή ΑΕΚ στο μπάσκετ περιμένουμε αύριο το πρώτο παιχνίδι για το Basketball Champions League. Μακάρι να έχει όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Θέλω να πιστεύω πως τα πράγματα θα πάνε καλά. Το τόνισε και ο Dragan Sakota ότι στόχος είναι η πρωτιά του ομίλου. Αγωνίζεται αύριο με τη Βίλπας. Σε καλή ώρα, κοντά είναι τα Λιώσια, άσχετα αν λένε κάποιοι ότι είναι μακριά, για μένα είναι κοντά.
0: Κοντά είναι, δεν το λες.
2: Ναι, όταν έχω πει ότι, για παράδειγμα, ότι όταν φεύγεις εκτός Αττικής και πας και βλέπεις την ποδοσφαιρική ομάδα, μπορείς κάλλιστα εντός Αττικής να δεις και την πασχετική ομάδα. Όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Έτσι. Και με αυτό το μήνυμα να κλείσουμε, φίλε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που δεν είπαμε.
2: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτά για την ώρα.
0: Ευχαριστούμε, φίλε, που μας έδωσες και ποδοσφαιρικό και μπασκετικό ρεπορτάζ.
2: Θα επιστρέψω κάποια στιγμή και για τη μάνα ΑΕΚ.
0: Εδώ θα είμαστε, θα λέμε κι άλλα. Σε ευχαριστώ, φίλε. Καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, Σάκη. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Ήταν μαζί μας ο Μάριος Μαντσάνκος, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας πω, έχουμε τελικό για το τρίτο γκρουπ στο Nations Link. Στο μάτς που ήταν σε εξέλιξη, Καζακστάν, Νήσι Φερόες, 2-2. 4 γκολ εκεί.

Και μην ξεχνάτε, σε 4 λεπτά σέντρα στο μάτι της εθνικής μας, Βόρεια Ιρλανδία Ελλάδα, Under 21. Θα έχετε ενημέρωση εδώ από την εκπομπή μας. Μείνετε εδώ εσείς. Πάμε σε ένα διάλειμμα αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ιωάννη και θα επιστρέψουμε. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Ακούστε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
4: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240 27270.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
11: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210 69 454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
13: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιήσεις.
14: Η ώρα είναι 7.
15: Αφθάρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
17: Με τους ΠΑΟΚ και Άρη να έχουν αυξημένες πιθανότητες να εισέλθουν στη Λίγκα. Δεν έδωσε το παρόν στη συνεδρίαση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο κόμμο. Ο Ανδρέας Τετέι ενσωματώθηκε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ θα βρίσκονται οι Κοντούρης και τα Μπόρδα. Εκτός ο Λιβάη Γκαρσία που θα απουσιάσει για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Ανησυχία στην ΑΕΚ για τον Αλεξάνδρ Ζούμπκοφ, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής της Εθνικής Ουκρανίας για τον αγώνα με την Ουγγαρία λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Βασικός υποψήφιος για τη θέση δίπλα στο Γιώβιτς είναι ο Ζήνη ενόψει του παιχνιδιού με τον Όφη. Την Allwyn Arena επισκέφθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ένωσης Βάλτερ Σεντένο, ο οποίος τόνισε πως παραμένει ο παδός της ομάδας. Το απόγευμα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού μετά το τριήμερο ρεπό που τους έδωσε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Θέση βασικού στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό διεκδικεί ο Μάριους. Μέσω μέρος της σημερινής προπόνησης του ΠΑΟΚ ακολούθησαν οι Ντεσπόντοφ, Διέγκο Κώστα, Γιαννούλης και Λουστόντο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τον Μιχαηλίδη για την ανανέωση του συμβολέου του. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη μετά το διήμερο ρεπό. Εκτός από το σημερινό πρόγραμμα, οι Μπασίρου, Χόγκλα και Ρίτσαρντς. Αγωνία επικράτησε στους κίνδυνους για την κατάσταση του Γιαννιώτα, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα και υπάρχουν φόβοι ότι έχει υποστεί θλάση. Στις προπονήσεις του Όφη μετά τους αγώνες με την Εθνική επέστρεψε ο Θανάσης Ανδρούτσος εν όψη του παιχνιδιού με την ΑΕΚ. Εκτός παραμένει λόγω νέων ενοχλήσεων ο Κύπριος στόπερ Χρήστος Γιέλης. Επέστρεψαν στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού Άκτορ Ιφάλ και Ρογκαβόπουλος εν όψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Φενέρμπαχτσε. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Χουάντσο. Για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στη Βοσνία την Μπόσνα Σαράγεβο. Ο Αντρέα Τρινκέρι άφησε εκτός αποστολής τον ανέτοιμο Μοτιεγιούνας και τον τραυματία Χουγκάζ. Τζάμπολ της 8.30. Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει στους ομίλους του BCL το Περιστέρι που υποδέχεται στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου τη γερμανική Bamberg. Τζάμπολ στις 7.30. Πρεμιέρα για Μύκονο και Ηρακλή στο FIBA Europe Cup. Στις 7 οι πρωτάριδες Κυκλαδίτες υποδέχονται την Εύτσι Μπακού στο κλειστό γυμναστήριο της Άνω Μεράς, ενώ μια ώρα αργότερα ο Γυραιός κοντράζεται στη Βόρεια Μακεδονία με την Μίζη της Σκοπίων. Στο Πόλο Ανδρών ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα το Ανόβερο στη Γερμανία για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Η UEFA ξεκίνησε πειθαρχική έρευνα για περιστατικό στην αναμέτρηση μεταξύ Ισραήλ και Ιρλανδίας. Σύμφωνα με τις αναφορές, κατά διάρκεια της ανάπαυλας και καθώς οι δύο ομάδες κατευθύνονταν στα αποθήρια, ποδοσφαιριστής του Ισραήλ φέρεται να έφτισε άτομο από το τεχνικό team των Ιρλανδών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουρδούνη.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι 7 λεπτά μετά τις 7. Δεύτερο μέρος της εκπομπής Sports On Air Live. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε και σήμερα μαζί σας. Τρίτη σήμερα 6 Οκτωβρίου του 2026. Σάγης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ιωάννου στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων και στην παραγωγή, και η Εφη στην οργάνωση της παραγωγής. 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας. 6-98-45-21-8-21. Δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Σας περιμένω μέχρι και τις 9. Ο φίλος ο Λευτέρης. Καλησπέρα Σάκης. Γεια σου Λευτέρη. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το μάτι της εθνικής μας. Βόρεια Ιρλανδία, Άντερ 21 Ελλάδα. 10 λεπτό είναι στο 0-0. Γερμανία, Γεωργία, επίσης 0-0. Και Λετωνία, Μάλτα στο 0-0. Άντερ 21 όλα τα μάτσα αυτά για τα προκριματικά του Euro 20. Για τα προκριματικά του Euro Άντερ 21, έτσι. Θυμίζω το τελικό για την Asian League Καζακστάν, Νησί Φερόες 2-2.

0: Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων, όπως σας είπα. Μαζί μας ο Κώστας Σαμοθράκης. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα.
2: Γεια σας Σάκη μου.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Προχωράμε.
0: Γύρισες από το Μαξίμου ή όχι?
2: Όχι, δεν θα το έλεγα, αλλά όμως η πληροφορία έχει διαρρεύσει εδώ και λίγη ώρα και είναι πολύ σημαντική για τον Ολυμπιακό.
0: Για πες μας.
2: Φαίνεται να ανοίγει οριστικά ο δρόμος για τη δημιουργία του νέου Καραϊσκάκη μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Είναι είδηση, όπως και να το κάνουμε.
0: Βεβαίως.
2: Όπως ενημερώνει επίσημα το Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης προείδευσε σύσκεψη στο Μέγαρο με τον πρόεδρο της ΠΑΕΛΜΠΙΑΚΟΣ, τον κ. Μαρινάκη, με τους συνεργάτες του και τον δήμαρχο Πειράτα Γιάννη Μόραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΦΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του νέου γηπέδου Καραϊσκάκη. Η κυβέρνηση, λέει, θα δρομολογήσει τις αναγκαίες δημοτικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Αναφέρεται σε αυτό το μήνυμα και ότι ο καθένας καταλαβαίνει πως ο δρόμος άνοιξε. Πλέον ο Ολυμπιακός από την πρώτη στιγμή έχει δεσμευτεί, έτσι, που θα καλύψει ολοκληρωτικά το ποσό για την κατασκευή του γηπέδου, θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια χρήματα που θα τα βάλει ο Ολυμπιακός αποκλειστικά.
0: Ναι, ιδιωτική πρωτοβουλία είναι.
2: Ναι, το μοναδικό αίτημα ήταν να αφορούσε μια μικρή αλλαγή του συντελεστή δόμησης. Στο δικαίωμα δηλαδή να μπορεί το νέο γήπεδο να φτάσει κάποια λίγα μέτρα ψηλότερα από το προηγούμενο.
0: Αυτό το αίτημα. Περνάει αυτό, πώς το βλέπεις?
2: Τι εννοείς περνάει?
0: Θα γίνει αυτό εννοώ. Δεν ξέρω τι.
2: Αφού υπάρχει εξαγγελία της κυβέρνησης.
0: Είναι οκ okay γι' αυτό.
2: Προφανώς μετά από την εξαγγελία. Σημαίνει ότι έγινε δεκτό. Αυτό το αίτημα είναι που ξεκλείδωσε ανάβοντας έτσι το φως για να ξεκινήσουν τα έργα το Μάιο του 2027. Στη σύσκεψη κορυφής συμμετείχαν ακόμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός Παρατοπρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο Υφυπουργός Παρατοπρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλου Μαρινάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, κύριος Τέλειος Κουταντζής.
0: Και ήταν και ο Δήμαρχος Πειραιά, ο Γιάννης Μόραλης.
2: Ναι, και ο Γιάννης Μόραλης. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Όλα δείχνουν ότι τα έργα για το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη θα ξεκινήσουν στο τέλος της σεζόν, το Μάιο. Και ο Ολυμπιακός για τα δύο επόμενα χρόνια αγωνίζεται, θα έχει έδρα, συγγνώμη, το Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Μάλιστα.
2: Μεγάλη είδηση έτσι για τον Ολυμπιακό και ακόμα πιο μεγάλη είδηση που προφανώς προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον, η συνάντηση του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.
0: Ωραία, πριν πάμε στα αγωνιστικά, να πούμε ότι είχαμε συνάντηση σήμερα και του Γιάννη Αλαφούζου για την κεντρική διαχείριση με Ολυμπιακό, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Αστέρας, Ατρόμητος και ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.
2: Των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Ναι.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Αγωνιστικά.
2: Λοιπόν, αυτή την ώρα μπήκαμε στην τελική ευθεία σιγά-σιγά, γιατί αυτή την ώρα κάνει την πρώτη του προπόνηση ο Ολυμπιακός εν ώψη της προετοιμασίας για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Θα μάθουμε σε λίγο ποιοι από τους διεθνείς έχουν επιστρέψει. Κυρίως το ερωτηματικό είναι για τον Γιάρεμτσουκ, αν πρόλαβε να επιστρέψει, γιατί χθες ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Ουκρανίας. Δεν τα κατάφερε να γυρίσει το μάτς με την Ουγγαρία. Μπήκε αλλαγή, έτυχε ένα υπέροχο γκολ, ψοφάρισε 1-1, αλλά η Ουγγρική άμυνα ήταν άστα να πάνε και αμέσως μετά η Ουκρανική άμυνα ήταν άστα να πάνε και αμέσως μετά δέχτηκε το 1-2 και έτσι η Ουκρανία έμεινε στους 4 βαθμούς. Όμως σημασία έχει για τον Ολυμπιακό ότι ο Γιάρεμτσουκ αρχίζει και βρίσκει την ψυχολογία του με αυτά τα γκολ και έτσι θέτει υποψηφιότητα για να επιστρέψει στην δεκάδα του Ολυμπιακού. Η εκτίμησή μου είναι ότι στο παιχνίδι με τη Μαρσέη την ερχόμενη Πέμπτη θα είναι βασικός. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει στο ντέρμπι θα το δούμε μέχρι το Σάββατο που θα βγουν υποφωνήσεις, θα επιστρέψουν οι διεθνείς. Ήθελα να πω ότι απόψε τα ξημερώματα παίζουν Κολομβία Περού στη Στήτη Παρατέταρτο το Πουέρτα το τελευταίο του παιχνίδι. Δεν ξέρω αν αύριο σίγουρα δεν θα προλάβουν να είναι στην Αθήνα, προφανώς την Πέμπτη θα προπονηθεί, και στις 5.30 το πρωί Μεξικό Χιλί με τον Γκοντζάλες αν αγωνιστεί, δίνει και αυτός το παρόν και θα επιστρέψει και αυτός, θα είναι στο ρέντο την Πέμπτη. Σιγά σιγά αρχίζουν να μαζεύονται, σε λίγη ώρα Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, το τελευταίο παιχνίδι του Χρόιλερ, με την ευχή ότι ο Γιαλκίν, ο προπονητής της Ελβετίας, να τον ξεκουράσει λίγο, γιατί ο Χρόιλερ έχει 6 παιχνίδια σε 16 μέρες.
0: Έχει καταπώνηση πάνω του, δεν το συζητάμε.
2: Οπότε καταλαβαίνεις βέβαια, ό,τι και να γίνει, νομίζω ότι θα είναι βασικός στην Κυριακή στο τέρμι. Δεν τον αφήνει το Χρόιλερ ο Ιμανουέλ εκτός ενδεκάδες, αλλά όπως και να το κάνουμε όμως με 6 και 7 παιχνίδια τώρα, αν μαζί με αυτό, 4 και 3 με τον Ολυμπιακό 7, προφανώς θα υπάρχει κόμπος, να δούμε πώς θα τα καταφέρει ο Χρόιλερ και αν θα παίξει και απόψε. Σήμερα παίζει και, και ο Κάρμο το τελευταίο παιχνίδι Αγγόλα Μαλάουι για το κύπελλο των Εθνών Αφρικής και αυτός θα επιστρέψει σιγά σιγά αύριο. Ο Σμαϊλόβιτς εχθές ήταν βασικός στο Βοσνία Πολωνία, επέστρεψε και αυτός σήμερα και μάλιστα αγωνίστηκε δεξί μπακ. Έτσι παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, το έχεις ξαναναφέρει.
2: Είχε πολύ καλή απόδοση, τον βαθμολόγησα με υψηλή βαθμολογία, με 7 βαθμούς σημαντικότητας του, ο τύπος της Βοσνίας. Είναι μια έξτρα λύση προφανώς στον προπονητή εφόσον έχει κάτι στο μυαλό του. Γενικά τώρα το τι έχει στο μυαλό του ο Ιμανόλ θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Ο Μάριο Μουντιλματζή λογικά αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι υποψήφιος βασικός για τη θέση του Σεντερφόρ. Ο Φορτούνης, ο Ζέλσον Μαρτίνς, ο Ζώτα Σίλβα, ο Τσιτίνιο, ο Έσε, δηλαδή θέλω να πω παίκτες που ήταν μαζί του αυτές τις 15 μέρες όσο έλειπαν οι διεθνείς και δούλεψε μαζί τους και προφανώς είναι πιο ξεκούραστοι, έτσι. Θες την υποψηφιότητα για την ενδεκάδα, Σάκη, ανάλογα βέβαια να δούμε σε τι κατάσταση θα εμπιστεύσουν οι διεθνείς. Έτσι θα γίνουν τα απαραίτητα εργομετρικές εξετάσεις, θα δεις σε τι κατάσταση είναι και ανάλογα ο προπονητής, αφού ολοκληρωθούν και οι προπονήσεις μέχρι και το Σάββατο, θα αποφασίσει για το ποιες θα είναι οι καλύτερες επιλογές για τον τέρμι με τον Παραθυμιακό, μετά είναι το παιχνίδι με του Μαρσέγ.
0: Ναι, πάντως έχει μέχρι 8 Νοεμβρίου, συγγνώμη που διακόπτω Κώστα μου, έχει πολλά μάτς. Το 8 Νοεμβρίου και μείνει με το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Έχει μάτς με μεγάλο βαθμό δυσκολίας και υψηλή έτσι, απαιτητικά μάτς.
2: Εντάξει, πάντως ισχύει και για τις άλλες ομάδες.
0: Εννοείται, δεν το συζητάμε.
2: Να πούμε ότι την Κυριακή έχει Ολυμπιακός Παραθυμιακός, έτσι. Την Πέμπτη, Μαρσέγ, την Πέμπτη στις 15 του μήνα. Μαρσέγιο Ολυμπιακός. Στις 18 τρεις μέρες αργότερα εκτός έδρας στο Αγρίνιο, Πανετολικός Ολυμπιακός. Τέσσερις μέρες αργότερα Ολυμπιακός Σπάρτα Πράγα στο Καραϊσκάκι. Τρεις μέρες αργότερα Ολυμπιακός Καλαμάτα στο Καραϊσκάκι. Στις 28, στις 3 το μεσημέρι Μαρκό Ολυμπιακός για το κύπελο. Και στις 31 του μήνα και Φυσιά Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα εκτός έδρας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 παιχνίδια από τις 11 του μήνα μέχρι τις 31. 20 μέρες δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά ισχύει και για τις άλλες ομάδες από εκεί πέρα.
0: Βέβαια, γιατί και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, οι διεκδικητές του τίτλου, ο ΠΑΟΚ που δεν έχει Ευρώπη, δεν έχει τόσο πολλά παιχνίδια.
2: Και η ΑΕΚ νομίζω γλιτώνει κάποια παιχνίδια γιατί.
0: Έχει πάρει αναβολή το μάθημα
2: του Ευρώπη. Ναι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι έρχονται τα δύσκολα όπως λέμε. Έχει ρόστερ Ολυμπιακός, μπορεί ακόμα ο Ιμανόλ να τους γνωρίσει σιγά σιγά γιατί είναι μόλις 20 μέρες.
0: Τώρα χτίζεται και η ομάδα στην ουσία.
2: Ναι, αλλά αναγκαστικά δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Θα πρέπει να διαχειριστεί ανάλογα το ρόστερ και τους παίκτες που έχει, ώστε τουλάχιστον σε αυτά τα δύο παιχνίδια αυτό το τέρμα το Παναθηναϊκό που θα είναι καθοριστικό. Με την έννοια ότι αν ο Ολυμπιακός δεν καταφέρει να κερδίσει και ο Παναθηναϊκός διατηρήσει τους 5 βαθμούς θα μείνει πίσω στη βαθμολογία και αν δεν καταφέρει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα στη Μασσαλία θα δυσκολέψουν τα πράγματα. Γιατί με τη Μασέγ είναι μια ευκαιρία αν ο Ολυμπιακός κερδίσει να πάει στις 6 βαθμούς και να ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο την ευρωπαϊκή του πορεία στη συνέχεια στο Europa League.
0: Πάντως,
2: οπότε καταλαβαίνουμε αυτά τα δύο παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά.
0: Σημαντικά είναι, αλλά πάντως δεν έχει τελειώσει τίποτα και η ισοπαλία να έρθει στο ντέρμπι. Μπορεί να μείνει πίσω ο Ολυμπιακός, αλλά είναι νωρίς.
2: Δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, αλλά όπως και να το κάνεις όμως...
0: Βέβαια, είναι ένα μάτς στο γήπεδο σου.
2: Είναι ένα μάτς το οποίο, αν θέλεις να μπεις στη διεκδίκηση του τίτλου και να κρατήσεις κοντά τον Παναθηναϊκό, μπορεί να τον κερδίσεις.
0: Ναι,
2: τώρα, αν μπορεί να τον κερδίσει όχι ο Ολυμπιακός, αυτό θα το ξέρουμε την Κυριακή το βράδυ στις 11 η ώρα, θα μπορέσουμε
0: να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, ναι. Ο φίλος ο Δημήτρης εδώ ρωτάει, Δημήτρη μου, ναι. Την Παρασκευή θα μιλήσουμε για ενδεκάδα, διότι θα επιστρέψουν και οι διεθνείς.
2: Είμαι την εκτίμησή μου.
0: Πέντε πράγματα είπες.
2: Θα βασιστεί σε παίκτες που αυτές τις μέρες ήταν στο έντι μαζί του.
0: Ναι.
2: Και δούλεψαν, θα είναι φρέσκοι. Τώρα, αν δηλαδή τον Μπουέρτα, ας πούμε, που θα γυρίσει την Πέμπτη και θα είναι στην προπόνηση, αύριο, θα γυρίσει αύριο πρώτα Θεός και θα είναι στην προπόνηση Πέμπτη Παρασκευή και με τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια με την Κολομβία, θεωρώ δύσκολο να το ξεκινήσει, ας πούμε.
0: Λογικό είναι αυτό που λες.
2: Αν κάνει μια εξαίρεση, θα κάνει μόνο για τον Φρόιλερ, τον οποίο θεωρεί καθοριστικό στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και είναι, όπως έχουμε δει τα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού, ο Ελβέτο. Θα περιμένω με πολύ ενδιαφέρον να δω αν απόψε ο Γιάνγκιν τον έχει και πάλι για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι βασικό στην εθνική ομάδα της Ελβετίας. Μην ξεχνάμε ότι ο Φρόιλερ είναι και 34 χρονών.

0: να επιστρέψει ο Ανδρούτσος, ο Κοστούλας, ο Αθανασίου, αν έχει πάρει κάτι αυτή σου.
1: Κοίταξε φίλε, τώρα τέτοια συζήτηση δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα αυτή την εποχή. Μιλάμε τώρα για τον Ιανουάριο ή το ερχόμενο καλοκαίρι. Εντάξει, ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει κλείσει το νου.
0: Και τον Αποστολάκη.
1: Και τον Αποστολάκη. Έτσι. Τώρα για τον Ανδρούτσο γίνεται πολλή συζήτηση, επειδή τα πάει πολύ καλά με τον Όφη. Πάντως ο Ολυμπιακός δεν έχει δικαιώματα πάνω στον Ανδρούτσο. Θα έχει φύγει με μεταγραφή ο Ανδρούτσος στον Όφη.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, ενώ με τον Αποστολάκη και τον Νους έχει αγοράσει τα δικαιώματα.
0: Και νομίζω ο Κοστούλας και Αθανασίου. Καλά, ο Αθανασίου είναι δανεικός.
1: Ο Κοστούλας έχει πολιτεί.
0: Α, δεν έχει.
1: Αλλά όμως έχει ο Ολυμπιακός την ευκαιρία, αν πιθανόν θέλει να τον επαναφέρει.
0: Να έχει τον πρώτο λόγο.
1: Να έχει τον πρώτο λόγο.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Σωστό είναι.
1: Αλλά για τον Ανδρούτσο δεν έχει τον πρώτο λόγο. Τον έχει φύγει με μεταγραφή. Έχει πουληθεί στον. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά τέτοια συζήτηση τώρα δεν μπορεί.
0: Καλά, ναι, είναι νωρίς ούτως ή άλλως. Εννοείται.
1: Απλά γίνεται η συζήτηση.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
6: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
7: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240-27270.
11: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132. Σύλλογος χορού Σενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορηγία.

0: Υγεία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας.

0: Τώρα, νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Souclairis. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Souclairis. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
0: Η ώρα είναι 7:30. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
5: 94,3. Είστε σωστά συντονισμένοι. Sports On Air Live μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί. Σάγης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ιωάννου στην παραγωγή αλλά και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Η ευθύνη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Μέχρι και τις 9 θα πάμε παρέα. Ο φίλος ο Δημήτρης, καλησπέρα Σάκη, λέει, κάνεις την πιο σοβαρή ενημερωτική αθλητική εκπομπή. Άλλη μια φορά συγχαρητήρια και να ξέρεις σίγουρα, δεν το λέω μόνο εγώ, αλλά όλοι όσοι σε ακούμε. Τώρα αρχίζω και κοκκινίζω, καλό μου φίλε Δημήτρη. Να σου πω μια πρόταση και ίσως το δείτε και στην εκπομπή κάποια στιγμή. Είναι να αφαιρέσετε τις μουσικές τεχνικές νοημοσύνης που δίνετε την εκπομπή. Νομίζω πως θα είναι ακόμα καλύτερη. Καλή συνέχεια εκπομπής. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι AI η μουσική που ακούμε, απλά δεν είναι τόσο πολύ γνωστά τα κομμάτια. Πάντως Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Αν και δεν θέλω να διαβάζω μηνύματα έτσι στον αέρα με να λένε καλά λόγια. Να σου πω την αλήθεια, πριν το διαβάσω, μάλλον δεν το διάβασα πριν το πω στον αέρα. Σε ευχαριστώ και εσένα και τους φίλους σου. Όσα χρόνια είμαι στο ραδιόφωνο, πάντα προσπαθώ για το καλύτερο. Με γνώμονα βέβαια ότι είμαστε όλοι μια παρέα, έτσι. Και πάντα προσπαθώντας για το καλύτερο. Γιατί ειδικά, γιατί πιο παλιά, πριν πολλά χρόνια, ασχολιόμουν με τη μουσική στο ραδιόφωνο χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Κάνοντας αυτή την εκπομπή δεν έχω να μαλώσω με κάποιον ή να μοιράσω κάτι, έτσι. Και πάντα σέβομαι τους ακροατές, αυτό προσπαθώ να κάνω, έτσι. Και πάντα βέβαια προσπαθώ για το καλύτερο αποτέλεσμα. Καλύτερο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να πω καλησπέρα εκεί στην μαμά, στη γιαγιά Ματίνα, εκεί στην όμορφη οικογένειά της. Να της στείλω την αγάπη μου στη Λευκάδα. Και στις δύο κοράκλες που έχει. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου, Ματίνα.

Καλησπέρα να πω στο φίλο τον Ντέμι, μας ακούει στην Νορβηγία. Καλησπέρα και στο φίλο τον Γιώργο, μετά από καιρό που έστειλε μήνυμα από την Αυστρία. Λόγω δουλειάς, λέει ο φίλος ο Γιώργος, σας άκουγα ή άκουγα μετά τα ρεπορτάζ που ανεβαίνουν στο κανάλι μου και στο YouTube. Και δεν μπορούσα να στείλω. Πάντως, Γιώργο, μου πήρες απουσία. Τώρα δεν ξέρω με τον κηδεμόνα σου να δικαιολογηθούν οι απουσίες. Να είσαι καλά πάντως.

Για το φίλο που ρωτάει εδώ πόσες θέσεις θα έχει το νέο, το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης, εγώ μαθαίνω γύρω στους 54.000, φίλε. Ανεβαίνει πολύ δηλαδή σε σχέση με αυτό που είναι τώρα, έτσι. 32 είναι, αν δεν κάνω λάθος.

να σας πω ένα ευχάριστο. Είμαστε στο 35ο λεπτό και η εθνική μας άνοιξε το σκορ απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία με τον Μύθο στο 32ο λεπτό. Προηγείται λοιπόν με 0.

0: στο 40 λεπτό. Φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα στον Χρήστο Παπανικολάου. Θα πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σας κύριε Χρήστο.
2: Πολύ καλησπέρα Σάκη μου και Σάκη σε όλους τους φίλους. Αν ακούγομαι κάπως περίεργα, να με συγχωρείτε.
0: Ναι.
2: Είμαι μείον ένα δόντι από χθες, οπότε ταλαιπωρούμε λίγο.
0: Άμα είσαι μείον ένα δόντι ρε φίλε, έχεις δίκιο τότε.
2: Έχω ένα δίκιο, το έχω, ναι. Να με συγχωρείτε έτσι άμα ακούγομαι κάπως περίεργα.
0: Όχι, καλά ακούγες. Να σου κάνω μια πρόταση.
2: Να γίνω σαν το Γεωργιού, να τα ξυλώσω όλα.
0: Αυτή ήταν η δεύτερη.
2: Α, ωραία, για πες την πρώτη.
0: Μπορείς να βάλεις ένα χρυσό δόντι. Για να ξέρεις γιατί, επειδή είσαι πολύ καλό παιδί, να αναβαθμιστείς και να σε λέμε αυτό το παιδί είναι χρυσό παιδί. Και μπράβο μου που το είπα.
2: Θα το σκεφτώ, Σάκη. Πολύτιμη συμβουλή αυτή, θα την κρατήσω ψηλά.
0: Έτσι, μπράβο. Φίλε, πάντα τα καλύτερα. Πάντα τα καλύτερα.
2: Να είμαστε καλά όλοι, όλος ο κόσμος.
0: Εννοείται, ρε φίλε. Υγεία είναι πάνω απ' όλα τώρα, πέρα από την πλάκα.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Πριν πάμε σε αγωνιστικά, θέλω να ξεκινήσουμε από τη συνάντηση που έχει ο Γιάννης Αλαφούζος με Ολυμπιακό, Αστέρα, Ατρόμητο, Παναθηναϊκό για την κεντρική διαχείριση. Έχεις να πεις κάτι γι' αυτό και μετά να πάμε και στα αγωνιστικά.
2: Πριν πάμε σε αυτό, να σου πω την αλήθεια, ήθελα να ξεκινήσω.
0: Ξεκίνημα ό,τι θες εσύ, ναι, ό,τι θες.
2: Γιατί το θεωρώ πραγματικά ανάγκη, αν και τα είπαμε και το μεσημέρι με τον Γιώργο, νομίζω ότι αξίζει να το αναφέρουμε ξανά. Μιλάω για τη θύελλα αντιδράσεων και γενικότερα τη συζήτηση που έχει σηκώσει τα τελευταία 24 ώρα η αλλαγή της ώρας του παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Θα μου πεις τώρα, μάλλον είχαμε πέσει την είδηση εδώ και κάποιες μέρες. Δεν είναι κάτι που νέο. Μιλάω για την αλλαγή που ο Παναθηναϊκός πλέον θα παίζει τα παιχνίδια στις 5.30 ώρα, έτσι, για όσους δεν γνωρίζουν.
0: Ναι.
2: Τα τελευταία 24 ώρα έχει σηκωθεί έτσι ένα κλίμα το οποίο φημολογούν κάποιοι ότι κάποιοι γνωστοί ή άγνωστοι, ότι με κάποιο τρόπο ο Παναθηναϊκός από αυτόν τον τρόπο, από αυτή την αλλαγή, με συγχωρείς, θα ωφεληθεί. Δηλαδή από την ώρα των παιχνιδιών.
0: Ναι, για πες μου, πώς θα γίνει αυτό.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν υπάρχουν επιχειρήματα.
0: Ναι, γιατί κοίτα να δεις, είτε 5 παίξεις, είτε 7 παίξεις, θα παίξεις το παιχνίδι. Πώς θα οφείλεις, δεν το ειλικρινά το καταλαβαίνω, γιατί και σε παρμένα έχουν έρθει τέτοια
2: μέρα. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη λογικής στη συγκεκριμένη συζήτηση. Το θεωρώ περίεργο που την κάνουμε, αλλά από τη στιγμή που ανοίγεται αυτή στο διάλογο αυτή η συζήτηση, νομίζω ότι πρέπει και εμείς από κάποιο τρόπο να απαντήσουμε. Εγώ να πω το εξής. Η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε από τον Γιάννη Αλαφούζο με σκοπό, ξαναλέω, να μπορέσει να γεμίσει το ΆΚΑ, ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι έδρα, κακά τα ψέματα, ένα γήπεδο το οποίο πολύ δύσκολα μπορεί να το αισθανθεί σε έδρα, πρέπει να γεμίσει και το αισθανθεί σε έδρα. Εν πάση περιπτώσει, για αυτή την τελευταία σεζόν που θα παίξει εκεί ο Παναθηναϊκός μέχρι να ετοιμαστεί το νέο γήπεδο στο Βοτανικό, αποφάσισε να προχωρήσει αυτή την αλλαγή, καθώς είχε το δικαίωμα, με αφορμή να μπορούν να έρχονται οι περισσότερο οικογένειες με παιδάκια και άτομα από την επαρχία, έτσι ώστε να μπορούν Κυριακή, Δευτέρα, η επόμενη μέρα, να γυρνούν νωρίς στο σπίτι τους, με σκοπό την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα, να μπουν ξανά στην διαδικασία της καθημερινότητάς τους. Τώρα, τι χάνει από αυτό?
0: Να σου πω, να βάλουμε μια ανωτελεία, να πω κάτι, να προσθέσω πάνω σε αυτό που λες. Το ξέρουν φαντάζομαι οι φίλοι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, ότι τις ώρες δεν τις βγάζει καμία ομάδα, τις βγάζουν οι πάροχοι, τα τηλεοπτικά κανάλια που έχουν τα δικαιώματα.
2: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Ωραία. Να το πούμε αυτό για τους φίλους που μας ακούνε, γιατί δεν είναι μια απόφαση που παίρνει μια ΠΑΕ. Και έχουμε πει εμείς εδώ στην εκπομπή, κατά καιρούς και τώρα και με σένα και με τον Λάμπρο νωρίτερα, ότι βλέπουμε πολλές φορές να πέφτουν την ίδια ώρα η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και κάποιος φίλαθλος, όχι ο παδός, που θέλει να δει και έναν άλλο αγώνα, μην μπορεί να τον δει. Λοιπόν, με γνώμονα, λοιπόν, το καλύτερο για τα κανάλια, γιατί αυτοί τροφοδοτούν με χρήμα τις ομάδες, βγαίνει και το τηλεοπτικό πρόγραμμα για τις ώρες. Γι' αυτό το αναφέρω, φίλε.
2: Πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις. Και να πω, λοιπόν, να συμπληρώσω πάνω σε αυτό που λες πολύ στο Σάκη μου, ότι ο Παναθηναϊκός είχε τη δυνατότητα αυτής της αλλαγής, διότι πλέον τα δικαιώματά του έχουν περάσει στην νέα πλατφόρμα του Sport FM TV, όπου η διοκτήτης είναι ο Γιάννης Αλαφούζος. Όπου
0: μπράβο, δεν έγινε κάτι παράνομο.
2: Δεν έγινε απολύτως τίποτα παράνομο. Πολύ φυσιολογικά, από τη στιγμή που έχει το δικαίωμα, επειδή είναι δική του πλατφόρμα, μπορεί να την αλλάξει. Τι χάνει όμως τώρα, γιατί στη ζωή, για κάθε τι που κερδίζεις, κάτι άλλο χάνεις. Χάνει το prime time, τη ζώνη δηλαδή, αυτή η οποία μπορεί ο περισσότερος κόσμος, φιλαθλός κόσμος, είτε του Παναθηναϊκού είτε άλλης ομάδας που θέλει να παρακολουθήσει, να το δει. Είναι η ώρα που οι περισσότεροι έχουν σχολές από τις δουλειές τους, είναι στην ασφάλεια του σπιτιού τους και μπορούν να καθίσουν να παρακολουθήσουν την τηλεόραση ό,τι αγαπά ο καθένας. Αυτό το χάνει, έτσι, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος του μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην μπορεί να παρακολουθήσει, για τον χύψη λόγο θα πω εγώ. Λοιπόν, τώρα για τις άλλες ομάδες, το γεγονός είναι ένα, εάν κάποια ομάδα, ας πούμε για τον Big Four, είτε αυτή είναι ο ΠΑΟΚ, είτε αυτή είναι η ΑΕΚ, είτε είναι ο Ολυμπιακός, είτε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, θεωρεί ότι αυτή η κίνηση τους αρέσει και θέλουν να την ακολουθήσουν, από εκεί και πέρα πρέπει να μιλήσουν με τον πάροχο, όπου στην προηγουμένη περίπτωση νομίζω ότι είναι η Magenta TV, πρώην Κοσμοτέ, όπου εκεί θα πρέπει να απευθυνθούν
0: πλέον. Και είναι ομάδες. Για τα λέμε όλα.
2: Ακριβώς. Και θα πρέπει να απευθυνθούν εκεί, εάν και εφόσον θέλουν να αλλάξουν την ώρα. Τώρα, να σηκώνεται κουβέντα για το αν ο Παναθηναϊκός θα δυναμηθεί, επειδή πήγε ένα μάτσο από τις 7.30-5.30, νομίζω ότι πραγματικά η
0: ταινιά... Ναι, δεν μας λένε ο τρόπος που θα ευνοηθεί, δηλαδή αυτό δεν θα
2: καταλαβαίνει. Δεν είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε, δυστυχώς, λαϊκίζω αυτή τη στιγμή, αλλά είναι η πραγματικότητα. Όταν θες να πεις κάτι απλά για να το πεις, μιλάς χωρίς να λες τίποτα. Δεν υπάρχει δηλαδή σοβαρό επιχείρημα το οποίο να έρχεται να συγκρουστεί με την αλλαγή που έκανε ο Παναθηναϊκός. Τώρα μιλάμε πραγματικά για γελοιότητες και στεναχωριέμαι που κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί δεν νομίζω ότι είναι ωφέλιμο για κανένα να ψάχνουμε να βρούμε τρόπους τέτοιους, ας πούμε, για να ρίξουμε λάθος σε μια προσπάθεια αλλαγή. Δηλαδή είναι κακό που ο Παναθηναϊκός θέλει να φέρει κόσμο στο γήπεδο, είναι κακό που ο Παναθηναϊκός θέλει να στοχεύσει οικογένειες και παιδιά, είναι κακό που ο Παναθηναϊκός θέλει να δώσει την ευκαιρία σε παιδιά από την επαρχία που μέχρι πρώτη δεν την είχαν την ευκαιρία να ακολουθήσει την ομάδα και να πάνε στο γήπεδο. Και φυσικά δίνει προτεραιότητα σε αυτούς, ορθά για μένα το κάνει, γιατί οι φίλοι που πηγαίνουν στο γήπεδο να υποστηρίξουν από κοντά, τι να κάνουμε τώρα. Από τον φιλάθλο που δεν το αφαιρώ την ιδιότητα του φιλάθλου που θα δει το μάτσο από την τηλεόραση, αλλά είναι διαφορετικά ρε σάκη. Να πας να δεις το παιχνίδι από κοντά, να υποστηρίξεις την ομάδα, να φωνάξεις, να παθιαστείς.
0: Ναι, άλλο πράγμα το γήπεδο, άλλο πράγμα τηλεόραση,
2: βέβαια. Οπότε ήθελα να κάνω έτσι ένα σχόλιο πάνω σε αυτό για να το κλείσουμε κιόλα επειδή το συζητήσαμε και το μεσημέρι, γιατί δεν θέλω να αναλυθούμε και δεύτερη ημέρα να το συζητάμε. Εκτός και να σου πω, το κάνουμε πρώτο θέμα που δεν νομίζω, γιατί εντάξει, ξαναλέω, δεν υπάρχουν και επιχειρήματα για να στηρίξουν αυτό το διάλογο, έτσι.
0: Ημίχρονο, η εθνική μας προηγείται με 0-1. Λοιπόν, να πάμε και στα ολοκληρώσεις με αυτό.
2: Ωραία,
0: να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πλέον είναι εβδομάδα ντέρμπι, έτσι δεν το συζητάμε. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, έχει κάνει 5-5, σκοράρει 2,4 γκολ ανά παιχνίδι, έχει εντυπωσιακούς αριθμούς. Καλά είναι αυτά. Η μπάλα κάτω. Ναι. Πώς θα εμφανιστεί, το ζητούμενο είναι πώς θα εμφανιστεί στο ντέρμπι μετά από τη διακοπή. Πάντως η προετοιμασία έχει ξεκινήσει στο Γιώργιο Καλαφάτης γι' αυτό, έτσι, για τον ντέρμπι.
2: Έτσι, έχει ξεκινήσει η προετοιμασία. Τώρα το πώς θα εμφανιστεί. Όπως λέγαμε και χθες, ο Παναθηναϊκός έχει επιλογές. Έχει τη δυνατότητα τόσο να αλλάξει το σύστημα, είτε σε ένα 4-4-2, είτε σε ένα 4-2-3-1, είτε ακόμα και σε ένα 4-3-3. Υπάρχει ευελιξία από τον Jacob Nistrup με το υπάρχον υλικό. Τώρα σίγουρα θα πρέπει οπωσδήποτε ο Παναθηναϊκός να φανεί ότι το πιάνει το πράγμα από εκεί που το άφησε πριν τη διακοπή, καθώς μέχρι και τη διακοπή όλο το σύστημα λειτουργούσε καλά. Όμως μετά τη διακοπή πρέπει ο Νίστρουπ πραγματικά να βρει τον τρόπο, οι παίκτες του να φανούν ετοιμότατοι, να εκμεταλλευτούν θετικά αυτή τη διακοπή, δηλαδή προς όφελός τους, δηλαδή ότι γέμισαν μπαταρίες, τουλάχιστον τα παιδιά που έμειναν πίσω, δεν μιλάω για τις διεθνείς.
0: Ναι, η αλήθεια είναι πάντως, και συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι δούλεψε με αρκετούς βασικούς, δηλαδή βλέπετε Φράι, Κάγκουα, αρκετούς βασικούς δούλεψε αυτές τις ημέρες και φυσικά τον Γκάζι θα τον πατήσει από αύριο που σιγά σιγά θα έρχονται και οι διεθνείς, βέβαια με απόν το Λιβάι Γκαρσία, έτσι, επιστρέφει όμως ο Ταμπόρδα.
2: Επιστρέφει ο Ταμπόρδα, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Έχασε έναν παίκτη, κέρδισε έναν άλλον.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Ταμπόρδα θα είναι διαθέσιμος. Ο Λιβάι Γκαρσία, όπως είπαμε και χθες, με τον τραυματισμό του από 2-3 εβδομάδες, συνήθως και να λέω προσοχή, αυτοί οι τραυματισμοί μπορούν να αφήσουν να ποδοσφαιριστεί εκτός. Τώρα, από το ρεπορτάζ αυτό που προκύπτει και από την ΠΑΕ είναι ότι θα ακολουθήσει ένα πολύ συντηρητικό πρόγραμμα, θα το βλέπουμε μέρα με την ημέρα και θα δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο συγκεκριμένος παίκτης, ο οποίος επειδή έχει και ένα ιστορικό τραυματισμό, νομίζω ότι είναι και κάπως, θα το έλεγα, θετικό αυτό, από την άποψη ότι πλέον έχει μάθει καλύτερα το σώμα του και πώς να διαχειρίζεται τέτοιου είδους τραυματισμούς. Απ' την άλλη, το κακό είναι ότι συμβαίνουν συχνά και τον αφήνουν εκτός μάχης.
0: Πάντως τώρα, ο Ταμπόρδα έχει πιστέψει κανονικά. Δηλαδή, η δεύτερη μέρα προπονήθηκε σήμερα σε φούλ ρυθμούς από τη
2: Ναι, στο 100%. Στο 100%,
0: ναι, καλό είναι αυτό για τον Παναθηναϊκό.
2: Είναι καλό.
0: Και πιστεύει και ο Κοντούρης σιγά-σιγά.
2: Και ο Κοντούρης, σωστά. Και νομίζω ότι ειδικά για τον Ταμπόρδα είναι πολύ σημαντικό για τον Ιστορ, γιατί επιστρέφει ένα παίκτη ο οποίος νομίζω ήταν στην καλύτερη φόρμα, νομίζω ήταν ο κορυφαίος όλων σε αυτό το πρώτο μέρος του πρωταθλήματος μέχρι τη διακοπή για τις εθνικές. Και νομίζω ότι και με την προϊστορία, με το περσινό γκολ στο Καραϊσκάκη και την ψυχολογία που πήρε από τότε και γενικά, νομίζω ότι η ψυχή που βγάζει στο γήπεδο δίνει πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι πλέον από τη στιγμή που έχει κάνει ρεκόρ και έχει επιστρέψει 100%, νομίζω πολύ δύσκολο θα βγει από την εντεκάδα. Οπότε τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα είναι μάλλον ο παίκτης κλειδί, εάν πούμε ότι πάμε σε ένα 4-4-2, στο πλάι του Αντρέα Τετέι. Από τη στιγμή που, αν ξαναλέω, ο Λιβάη Γκαρσία δεν είναι έτοιμος να παίξει, που λογικά δεν θα είναι. Σίριλ Ντέσσερς είναι μια επιλογή, βεβαίως, έτσι. Τώρα, με κάποια αλλαγή σχηματισμού, βεβαίως, πάλι απ' την άλλη, μπορεί ο Παναθηναϊκός να αλλάξει το σύστημα και να χωρέσει ένα παραπάνω χαφ και να παίξει με ένα σεντερφόρ. Όλα είναι ανοιχτά. Όλα είναι ανοιχτά.
0: Ναι, γεμίζει και το ρόστερ. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι πλέον δεν είναι μόνο ο Κυριακόπουλος. Υπάρχει Κρίστιανσεν που έχει μπει και αυτός κανονικά για τις Πέμπτες. Και φυσικά υπάρχει και ο Σαλάχ Εντίν για τις Κυριακές, ο οποίος πήγε και στην εθνική του και πήρε λεπτά συμμετοχής σε ένα μάτς λιγότερα, σε ένα μάτς νομίζω ξεκίνησε ως βασικός. Οπότε, γιατί είχε να παίξει αρκετό καιρό, κανένα δίμηνο, να παίξει επίσημο παιχνίδι με τη Ρώμη, γιατί δεν υπολογιζόταν, γι' αυτό το λέω.
2: Ισχύει, έπαιξε τώρα με τον Παναθηναϊκό, αλλά αρκετά το έθεσε πολύ ωραία, γιατί ο ένας είναι στην Ευρωπαϊκή Λέστα, ο άλλος δεν είναι, οπότε ο ένας σημαντεύει τα παιχνίδια του πρωταθλήματος και του κυπέλλου, ενώ ο άλλος και αυτά της Ευρώπης, μαζί με τα υπόλοιπα. Ναι, είναι πραγματικότητα και είναι και τρομερό το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός, η θέση που υπέφερε στην αρχή της σεζόν ήταν το αριστερό μπακ, που μετά τον Κυριακόπουλο δεν υπήρχε άλλη επιλογή.
0: Ήταν μόνος του.
2: Ήταν μόνος. Τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα και σαν στο αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός έχει τρεις επιλογές, δηλαδή τις περισσότερες ίσως από κάθε άλλη θέση. Είναι full γεμάτη. Τρεις παίκτες για μία θέση. Είναι φοβερό αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι θα υπάρξει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των τριών. Με τον Κυριακόπουλο, με την αξία του νομίζω, να έχει κερδίσει αυτή τη θέση στη βασική εντεκάδα. Δεν ήταν δηλαδή ο παίκτης που έπαιζε επειδή δεν υπήρχε εναλλακτική λύση. Να το πούμε αυτό, ότι ο Κυριακόπουλος μπορεί να μην υπήρχε άλλος πίσω του να νιώθει τον ανταγωνισμό, όμως σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα έπαιρνε το 100% και νομίζω ότι άξια είχε τη θέση αυτή στα αριστερά. Εντάξει, σίγουρα με κάποια λάθη και τσόπισε αδυναμίες όπως όλοι, αλλά νομίζω ότι ήταν αξιοπρεπέστατος σε αυτά τα παιχνίδια που έδωξε ο Κυριακόπουλος. Και να δούμε τώρα το πολύ μεγάλο στοίχημα, ακούει το όνομα Κρίστιανσεν, να δούμε αυτό το παιδί που τόσο πολύ επέμεινε ο Νίστου για την απόκτησή του, έστω με τη μορφή δανεισμού, κάτι το οποίο το επέλεξε ο Στέφανος Κοτσόλης για να μπορεί ο Παναθηναϊκός να το χειριστεί όπως θέλει το καλοκαίρι. Να δούμε πλέον αν μπορεί αυτό το παιδί να κάνει ένα restart και να δείξει αυτά τα στοιχεία που τόσο πολύ έκαναν τον Ιστούτ να τον θέλει στον Παναθηναϊκό.
0: Και πρόσεξε, και ένα πρόβλημα που θα έχει πρόβλημα. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να μιλήσω σωστή λέξη, ο Παναθηναϊκός είναι, ας πούμε, ο Κρίστιανσεν κάπου 500.000 ενίκιο κόστησε, αλλά όμως έχει οψιόν γύρω στα 4 εκατομμύρια. Επίσης, και για τον Μαροκινό υπάρχει οψιόν αγοράς, όχι υπάρχει οψιόν αγοράς, αν θέλει να τον κρατήσει ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δώσει κάποια χρήματα, έτσι, και σε αυτόν. Μιλάμε για δύο αριστερά μπακ. Θα δούμε, είναι νωρίς να πούμε από τώρα, το τι θα αποφασίσει ο Νίστρουπ και τι θα αποφασίσει ο Παναθηναϊκός. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι ιδανικοί, γιατί αν τα βάλεις κάτω μαζεύεται ένα μεγάλο ποσό για Λιβάη Γκαρσία με τη Σπαρτάκ Μόσχας, έτσι. Αυτά όμως είναι σε δεύτερο χρόνο που θα αποσχολήσει τον Παναθηναϊκό αργότερα.
2: Αν θες να πω μόνο κάτι σε αυτό, για να μην φύγεις από αυτό το κομμάτι, είναι πολύ σημαντικό. Θα σου πω κάτι τώρα που μιλάμε που είναι πάρα πολύ μέρες ακόμα και ξέρω ότι ο Κρίστιανσεν καλά-καλά δεν έχει παίξει, δεν τον έχουμε δει
0: κάτι. Βέβαια, δεν τον έχουμε δει επίσημα.
2: Εγώ θέλω να σου πω κάτι. Εάν ο Κρίστιανσεν καταφέρει να κάνει το restart και είναι και φτάσει ίσως το 80% αυτό που μπορεί να κάνει φέτος, θα είναι ο μπακ που θα αποκτηθεί το καλοκαίρι.
0: Και αν δούμε να βγάζει μάτια ο Σαλάχ Εντίν, τι κάνουμε?
2: Εγώ σου λέω ότι θεωρώ ότι ο Νίστρουπ αυτό
0: θα
2: που
0: προτιμήσει, αυτό
2: θέλει, θα προτιμήσει, πιστεύω θα προτιμήσει τον Νίστρουπ. Ωραία. Και είναι δική του επιλογή 100%.
0: Καλά, αυτό ναι, το ξέρω.
2: Πίεσε πάρα πολύ για να γίνει συγκεκριμένη μεταγραφή.
0: Παίρνοντας και ένα μικρό ρίσκο.
2: Μικρό έως και μεγάλο θα έλεγα, γιατί στην αρχή της σεζόν δεν υπήρχε άλλος πίσω από τον Κυριακόπουλο πριν έρθει ο Σαλάχ Εντίν.
0: Όχι, ενώ μικρό ρίσκο δεν παντρεύτηκε
2: τον δανεισμό.
0: Ναι, γιατί δεν τον παντρεύτηκε και έχει βάλει να πάρει και κάποια παιχνίδια από 45 λεπτά και πάνω, έτσι.
2: Αυτό πιστεύω και στον Στέφανο Κοτσόλη, Σάγκη.
0: Εννοείται, εννοείται. Σε όλες τις μεταγραφές πέτυχε ότι καλύτερο για τον Παναθηναϊκό. Επίσης, ένα άλλο θέμα που είναι, αν και δεν έχουμε πολύ χρόνο, είναι ο Ουναΐ, ο οποίος θεωρώ ότι είναι επιβαρημένος και από τα ταξίδια, αλλά και από τα λεπτά συμμετοχής, γιατί έχει παίξει αρκετά λεπτά συμμετοχής με την εθνική του Μαρόκου, αλλά τον είδαμε σε πολύ καλή κατάσταση. Θεωρώ ότι βοήθησε τον παίκτη για να πάρει ρυθμό, αλλά θα δούμε κατά πόσο είναι κουρασμένος και πώς θα διαχειριστεί τον παίκτη ο Νίστρουπ.
2: 100%. Να πούμε κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, γιατί δεν θέλω να φάω το χρόνο σου, για τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με την εταιρεία την Allianz, με την ασφαλιστική αυτή εταιρεία. Μιλάμε για ένα τεράστιο deal, τώρα συμφωνία επίπεδου Bayern και Juventus, όπου...
0: Άλλο επίπεδο, έτσι.
2: Άλλο επίπεδο. Δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός αρχίζει να φεύγει σιγά σιγά από τα σύνορα της Ελλάδας.
0: Αυτό είναι στην elite, φίλε, και το λες αυτό. Για πες και για ποιες ομάδες έχουν κάνει συμφωνία.
2: Η Bayern, η Juventus και άλλες ακόμα. Και
0: μεγάλες ομάδες.
2: Θέλω να πω κάτι, ναι, ότι η συμφωνία σε πρώτη φάση αφορά τη φανέλα και κάποιο οικονομικό όφελος που θα έχει ο Παναθηναϊκός. Αλλά θέλω να πω κάτι σημαντικό. Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός ανοίγει ένα διάβλο επικοινωνίας με τη συγκεκριμένη εταιρεία μας ανοίγει την όρεξη και για κάτι ακόμα. Και στη Juventus και στην Bayern η συγκεκριμένη εταιρεία έχει δώσει το όνομά της στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός είναι σε μια φάση να χτίζει γήπεδο. Δεν είναι ρεπορτάζ, δεν είναι πληροφορία.
0: Όχι, και εγώ ρεπορτάζ χωρίς τίποτα, αυτό θα σου έλεγα.
2: Ακριβώς, ότι είναι πολύ πιθανό από τη στιγμή που υπάρχει πλέον αυτή η επικοινωνία με τη συγκεκριμένη εταιρεία, σε βάθος αυτή η συμφωνία να έχει και την προοπτική του γηπέδου, όπου θα δοθούν δύο ονόματα. Θα δοθεί ένα ιστορικό όνομα, δηλαδή ας πούμε το Μίμης Δωμάζος που είχε ακουστεί εν καιρό, ας πούμε, ότι θα μπορούσε να ήταν μια επιλογή για να τιμήσουν και τον τεράστιο Μίμη Δωμάζο για να πάρει ένα ιστορικό όνομα το γήπεδο. Από εκεί και πέρα θα υπάρχει και η εμπορική χρήση του ονόματος του γήπεδου, όπως έγινε και με το γήπεδο Τσέκ για παράδειγμα, όπου εκεί μια εταιρεία όπως είναι η Allianz θα μπορούσε κάλλιστα να μπει και να δώσει ένα πολύ πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό στο Παναθηναϊκό για να γίνει το Allianz Stadium για παράδειγμα, το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Παράλληλα ξαναλέω και με το ιστορικό όνομα που θα πάρει, το οποίο δεν το γνωρίζουμε ακόμα, έχουν πέσει κάποια ονόματα στο τραπέζι όπως και αυτό του Μίμη Δωμάζου που προείπα, αλλά αξίζει πάρα πολύ πραγματικά να το δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί αυτή η συνεργασία.
0: Βλέπεις λοιπόν τα ωφέλη όταν έχεις το δικό σου σπίτι?
2: Ήδη έχουν αρχίσει, ακόμα δεν το έχεις.
0: Πρόσεξε,
2: ήδη έχουν
0: αρχίσει, εννοείται, είναι μπροστά. Έλεγε κάποτε ο φίλος μου Τσαλίκης, τα καλύτερα έρχονται.
2: Σωστός ο Τσαλίκης.
0: Πάντα σωστός. Αναμένουμε και το διαιτητή, φίλε, γιατί θέλουν να βάλουν και Έλληνες διαιτητές. Έχουν παίξει ήδη Έλληνες σε κάποια μεγάλα μάτς και στα κύπελα. Να δούμε ποιος θα είναι και ο διαιτητής, που από τώρα το λέω εγώ, μακάρι να περάσει απαρατήρητος. Να είναι ένα όμορφο παλικάρι.
2: Να
0: μην θυμόμαστε καν πώς τον λένε.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς με αυτόν τον τρόπο και ένας διαιτητής δείχνει επιτυχημένος μετά από ένα μάτς. Έτσι δείχνει την επιτυχία του, αν δεν γνωρίζει κανένας ποιος ήταν.
0: Λοιπόν, σαν πετυχημένος ρεπόρτερ, θα πρέπει να σε αφήσω. Εσύ, όχι εγώ.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Καλό βράδυ σου, εύχομαι.
2: Καλό βράδυ, Σάκη μου, και σε εσένα και σε όλους τους φίλους.
0: Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Χρήστος Παπανικολάου με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Τέλος και για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έχουμε ρεπορτάζ ΠΑΟ, Ηρακλή, θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Οπότε, όπως είπε και ο φίλος μου Αλέξανδρος από τον Πειραιά, έχουμε και έχετε πάνω από 94,3 λόγους να μείνετε εδώ μαζί μας.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
12: Μαντήλη αγάπη ανεμίζει. Δεν είναι εσύ. Όποια και να είναι, όπου και να είναι. Δεν είναι εσύ. Και όσο ο χρόνος περνάει, θολώνει η επιστροφή. Γιατί... είσαι εσύ.
13: Στο σπίτι με μόνη.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721 0 9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο

0: 694-4633-030.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
3: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση.

0: Νέο τμήμα γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
0: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
9: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
10: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
9: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
11: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1900.

0: 67. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζαχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
10: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
9: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
10: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
9: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
10: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
11: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Η ώρα είναι 11.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολίου Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίου Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Καλησπέρα μου σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε. Τι ωραίο ήχο ξεκινάει η εκπομπή σήμερα. Έτσι γι' αυτό τον αγαπημένο post-punk ήχο, όπως μας έρχεται στο 2026. Twisted Teens, ακούμε τώρα. Why did you miss it?

συχνά ακούμε τέτοιο ήχο από τη Νέα Ορλεάνη. Οι Twisted Teens είναι από τη Νέα Ορλεάνη. Και ο αλόκοτος δίσκος Florida Water Blues είναι κυκλοφορία του 26.

λοιπόν, αυτός, συγγνώμη που κόβονται έτσι στα κομμάτια, έχω ένα μικρό πρόβλημα στις ρυθμίσεις μου και το αντιλήφθηκα πάλι τώρα, τελευταία στιγμή. Θα το φτιάξω καθώς μιλάω. Λοιπόν, Twisted Teens, η οποία αυτή φοβερή τύπη είναι από τη Νέα Ορλεάνη και για, με έκπληξη δηλαδή είπα αυτό. Πόσο συχνά ακούμε τέτοιο ήχο από τη Νέα Ορλεάνη, με αυτόν τον post-punk και νοσταλγικό ήχο. Εν τω μεταξύ έχουν και αυτό το άγριο φωνητικό μέσα, το τελείως βραχνιασμένο, και το noisy ήχο, τον θορυβόδη ήχο, οι Twisted Teens. Και αυτό πήγα να κοιτάξω αν ο δίσκος αυτός είναι και ο πρώτος τους ουσιαστικά. Όχι, δεν είναι ο πρώτος, είναι ο τρίτος. Πάρα πολύ ωραία. Εμένα για κάποιο λόγο αυτή η επανάληψη στο Why Did You Miss It, Why Did You Miss It, μου θύμισε το κομμάτι των Nirvana, Negative Creep. Δεν υπάρχει λογική, απλά υπάρχει αναλαμπή η οποία αυτή τη στιγμή ακριβώς θα ακουστεί. Πρώτος δίσκος των Nirvana.

Harry's Little Girl Ain't Girl No More. Πρώτος δίσκος για τους Nirvana, ο δίσκος Bleach, πίσω στο 1989, όπου είναι νιάτα, όπου ο Κομπέιν αναζητά τα φωνητικά του όρια, τις δυνατότητες του, όπου βαράνε δυνατά, όπου βρισκόμαστε μια ανάσα πριν τα 90s, που θα είναι και η καθοριστική αυτή δεκαετία, που αυτός εδώ ο ήχος και μετά εξελιγμένος κάπως θα κατακτήσει τον κόσμο. Λοιπόν, παρένθεση και αναλαμπή τρελή ήταν αυτή, δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά οι Twisted Teens μου θύμισαν το Why Did You Miss It, βασικά μου θυμίσανε το Negative Creep. Τέλος πάντων, η έναρξη της εκπομπής, φίλοι μου καλοί, έγινε με το πολύ ενδιαφέρον συγκρότημα των The Tubs, οι οποίοι είναι από την Ουαλία. Όσοι ανατρέξετε μετά στο αρχείο εκπομπών και ξανακούσετε το κομμάτι, θα καταλάβετε και την καταγωγή της μπάντας, Ουαλία προς τα εκεί τέλος πάντων, και όλη αυτή την ωραία αναφορά στον παλιό ωραίο post-punk ήχο. Και για να γλυκάνουμε τώρα.

Δανία είναι η Ice Age. Και το Ember μας έρχεται από τον τελευταίο τους δίσκο του 2026. Το album For Love of Grace and the Hereafter.

Αυτά λοιπόν με τους Δανούς Ice Age, ο έκτος δίσκος τους, ο οποίος κυκλοφορεί μέσα στο 2026 και είναι και ο τελευταίος τους βεβαίως. Και το Ember το κομμάτι, ένα από τα κομμάτια αυτά που δώσαν σε κυκλοφορία για να προμοτάρουν την τελευταία τους αυτή δουλειά, ένα από αυτά τα συγκλάκια δηλαδή που βγάλανε πριν κυκλοφορήσει ολόκληρος ο δίσκος. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή. Viber αριθμός 698-98-60-147 και το email του σταθμού είναι το studio@ngradio.gr. Έχω σήμερα πολύ καινούρια κυκλοφορία, πιο πολύ και από χθες που ήταν Δευτέρα. Προέκυψε αυτό και θα κάνουμε τις βόλτες μας πραγματικά σε όλη την Ηφείλιο με πολλές και διάφορες κυκλοφορίες και με διαφορές βεβαίως και με διαφορετικό ήχο στην κάθε μία από αυτές. Αλλά έχουμε και τις αναλαμπές μας βεβαίως από το παρελθόν. Αν σας έρθει καμία έμπνευση, παρακαλώ πολύ να τη στείλετε στους γνωστούς τρόπους που μόλις προανέφερα. Λοιπόν, Elephant Stone για τη συνέχεια, συγκρότημα από τον Καναδά και ο δίσκος Άσια, που είναι η τελευταία τους κυκλοφορία του 2026 και είναι ο έκτος ένατος τους δίσκος. Το κομμάτι λέγεται Everything Evil και είναι ένα δίλεπτο γρήγορο κομμάτι.

Δηλαδή έχουν αυτό τον pop ήχο από τη μια και από την άλλη είναι βρώμικος ο ήχος. Έτσι είναι αυτό το indie που λέμε, αλλά το, με τη βρωμιά μέσα. Οι Καναδοί οι οποίοι είναι ενεργοί, οι Elephant Stone δηλαδή, από τα τέλη της δεκαετίας του 2000. Δηλαδή έχουν κλείσει τα παιδιά αυτά σχεδόν 20 ετία. Φαζοβρώμικο που λέει και ο Τάκης, ακριβώς στα ωραία αυτή, η ωραίος αυτός ήχος στην κιθάρα και το βρώμικο ήχο. Αυτά λοιπόν με τον τύπο που κοιτά γύρω του και όλα του φαίνονται κακά, evil. Όλος ο κόσμος γύρω μου έχει μετατραπεί σε κάτι αρνητικό. Αυτό ουσιαστικά λέει με έναν πολύ ωραίο εκλεκτό garage style ήχο, για να μας το περιγράψει. Για να παραμείνω στο 2026 και να έρθω στον 14ο δίσκο των The Black Keys. Για πάμε λίγο στην blues μας πλευρά. Ο δίσκος λέγεται Peaches. Ποιος άλλος δίσκος λεγόταν έτσι από το 70? Για να θυμηθούμε. Λοιπόν, και έχει και ένα θαυμαστικό. Οι Black Keys, οι οποίοι βουτάνε όπως κάνουν συνήθως στο blues, έτσι όπως ξέρουν εκείνοι να το παραδίδουν, και θα ακούσουμε μαζί το Fireman Ring the Bell.

0: Και πετάνε τα κιθάρα. Λοιπόν, Fireman Ring the Bell, το κομμάτι είναι του R.L. Burnside, του μπλουζίστα του ωραιότατο από το Memphis του Tennessee. Οι The Black Keys, όπως είπα και πριν, ξανάρχονται με έναν άκρος blues ήχο που έχουν μέσα διασκευές από κομμάτια σαν αυτό που μόλις ακούσαμε, από κομμάτια του Willie Griffin, David Kimbrough έχουν διασκευές. Το You Got To Lose, που είναι τραγούδι που το είχαμε ακούσει όταν είχε βγει, του Earl Hooker, που είναι γνωστή εκτέλεσή του από τον John Lee Hooker, τον Sonny Boy Williamson. Αυτό το Fireman Ring the Bell ξανάρχεται μέσα στο 2026 να ακουστεί από τα παιδιά αυτά, τα φοβερά, τα δύο αδέρφια, λέω, τους δύο μουσικούς, τους δύο φίλους ουσιαστικά, που αποτελούν τους The Black Keys. Και ο προηγούμενος τους δίσκος ήταν πάλι αναφορές σε blues, καλλιτέχνες, πάλι διασκευές, μια πολύ συνειδητή και πολύ αγαπητή στροφή προς τον blues, είχαμε τον οποίο άλλωστε και τους γνωρίσαμε. Αυτά λοιπόν από τον δίσκο Peaches, και αυτό που έλεγα πριν που μου θυμίζει έναν δίσκο παλιό του Peaches είναι τελικά τον Allman Brothers, το Eat a Peach, με το τεράστιο ροδάκινο στο εξώφυλλο, άλμπουμ του 1972. Για να μην τα αφήνω έτσι και αναπάντητα. Ωραία. Για πάμε τώρα πίσω στη Βρετανία.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 11:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

τελείως άρτιο παίξιμο, πολύ χλιδάτος ο ήχος τους, αλλά ταυτόχρονα και μαγικός, ωραίο groove, ναι Κυριάκο, πολύ γκρουβάτη Little Barry, και έχει περάσει και αυτό το συγκρότημα τη δική του ιστορία, φύγανε μέλη και τα εναπομείναντα κυκλοφορούν τελικά εδώ μέσα στο 26 αυτό το τελευταίο τους δίσκο Gravity Freeze. Λοιπόν, και καθώς άκουγα τις διάφορες κυκλοφορίες και κοιτούσα από εδώ και από εκεί τι έχει βγει, τι δεν έχει βγει από διάφορες χώρες και υπήρους, πέφτω πάνω στους Αμερικανούς Dead Meadow, οι οποίοι επίσης έχουν μια τελευταία κυκλοφορία και τιτλοφορείται Foundlings η συγκεκριμένη κυκλοφορία. Κοιτώντας λοιπόν τους τίτλους αρχικά, πριν βάλω να ακούσω τους τίτλους των κομματιών, βλέπω ένα Tomorrow Never Knows, 2 No Quarter, και λέω διασκευές έχουν σε αυτό το δίσκο, άραγε τουλάχιστον αυτά τα δύο 100% είναι το Tomorrow Never Knows των Beatles, το No Quarter των Led Zeppelin. Dead Meadow λοιπόν. Και εγώ θα έρθω στους Beatles. Ακούστε εδώ ωραία stoner ψυχεδελική διασκευή. Καλά είναι που είναι το κομμάτι από μόνο του. Εδώ έχουμε κάτι καινούριο.

Tomorrow Never Knows είναι ένα από αυτά τα κομμάτια που νομίζω στοιχιώνουν όποιον το ακούει για πρώτη φορά. Δηλαδή μένει άφωνος από την παραγωγή, τους παράξενους ήχους, το groove, τα drums του Ringo Starr είναι απίστευτα. Είναι απίστευτο πώς παίζεις αυτό το κομμάτι και τα φωνητικά τα οποία πάνε και σερφάρουν πάνω από όλο αυτό το χαοτικό στρώμα που φτιάχνει η μουσική. Και στην κυριολεξία είναι σαν να επιπλέει στην επιφάνεια της μουσικής η μελωδία του τραγουδιού. Λοιπόν, και από περιέργεια έψαξα πόσες διασκευές έχουν γίνει στο Tomorrow Never Knows και ο αριθμός είναι 74 με μια γρήγορη αναζήτηση και δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση αν είναι και πολύ περισσότερες, δηλαδή πάνω από 100. Εδώ η Meadow, η Dead Meadow από τον τελευταίο τους δίσκο, το Foundlings και το 2026. Και στο σήμερα πάλι, στη χρονιά αυτή εδώ που διανύουμε, έρχομαι στο τελευταίο δίσκο του Ty Segall, ο οποίος ήρθε και στην Αθήνα, δεν ξέρω αν πήγε και στη Θεσσαλονίκη, και παρουσίασε λογικά μέρος από τον τελευταίο αυτό δίσκο που λέγεται Chrome. Και το κομμάτι που διαλέγω από εδώ είναι το Black Paint.

Εμένα πάντως αυτός ο ήχος του Ty Segall εδώ στο Black Paint μου έβγαλε κάτι από τη δεκαετία του 90, όπου υπάρχει ακόμα αυτή η ωραία τραγουδοποιία, δηλαδή καθαρά κουπλέ ρεφρέν με τραγούδια που μπορείς να τραγουδήσεις μαζί και εσύ εύκολα τη μελωδία σου μένει. Κάτι τέτοιο μου θύμισε. Και επίσης ο ήχος, ο οποίος έχει αυτά τα distortion μέσα, πάλι μου θύμισε δεκαετία του 90. Και μπορεί να σας φανεί περίεργο, αλλά το μυαλό μου πήγε σε ένα κομμάτι συγκεκριμένο, έτσι με τα ψηλά του φωνητικά κιόλας, το οποίο νομίζω έχουμε πάρα πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε από αυτή την εκπομπή, αν το έχω παίξει ποτέ live εδώ. Μόλις θα ακούσετε, νομίζω θα σας κάνει ένα κλικ.

Οι στίχοι του Violet εμπνεύστηκαν από την ταραχώδη σχέση της Courtney Love με τον frontman των Smashing Pumpkins, τον Billy Corgan, πίσω στο 1990. Λοιπόν, μάλιστα, άρα πάμε ακόμα πιο πίσω, γιατί η αλήθεια είναι ότι δημιουργήθηκε και γράφτηκε αρχές δεκαετίας 90, ασχέτως που κυκλοφόρησε το 1994. Είδα ένα φοβερό σχόλιο εδώ, θέλω να το πω στον αέρα. Λέει, λέει ο φίλος ο Μεσσέας, πού να σου φωνάζει αυτήν, λέει, να ξυπνήσεις. Δυνατή η Courtney Love στα φωνητικά και βεβαίως και συνθετικά. Βέβαια ήταν και ομαδική λίγο η διαδικασία γραφής, σύνθεσης. Πάντως συνειρμικά πάλι, ακούγοντας αυτή τη φωνή και αυτή την ένταση, μου ήρθε στο νου μία άλλη φωνή πολύ χαρακτηριστική, με επίσης χαρακτηριστική ένταση, και είναι αυτή η φωνή της PJ Harvey.

Το κιθαριστικό ριφ του τραγουδιού ερμηνεύθηκε ως φόρος τιμής στο τραγούδι των Stooges. Ποιο τραγούδι, παιδιά? Έτσι. No fun. Ποιος ξέρει κάτω από τι συνθήκες ηχογραφήθηκε. Ηχογραφήθηκαν τα φωνητικά του This is love. Αν προσέξετε την BJ Harvey, πώς το λέει το κομμάτι. Πρέπει να ήταν σε πολύ

τον πρώτο δίσκο των Stooges. No Fun to I Wanna Be Your Dog. Και ακόμα ένα-δύο κομμάτια ήταν έτοιμα. Και τους λένε από την εταιρεία που πήγαν να ηχογραφήσουν, έχετε κι άλλα τραγούδια, παιδιά, εκτός από αυτά τα 3-4. Ο κοκκιθαρίστας, ο Άστον, λέει βεβαίως και έχουμε, εννοείται. Τέλεια, τους λέει, έχετε 5 μέρες. Και δεν είχαν κανένα. Ο δίσκος The Stooges 1969, λοιπόν, μέσα σε 5 μέρες, δημιουργήθηκε και σαν ηχογράφηση και σαν σύνθεση. Για τα περισσότερα κομμάτια.

φοβερά πράγματα εκεί πίσω στο 69 με μια φοβερή νεοϋρκέζικη παρέα και να γράφεται ιστορία. Φοβερό το ότι το κομμάτι είναι εμπνευσμένο με το δικό του τρόπο, έτσι, από το I Walk The Line του Johnny Cash. Ξέρετε πόσα κομμάτια είναι εμπνευσμένα από αυτό το I Walk The Line? Κομμάτια τα οποία δεν μοιάζουν μουσικά με το τραγούδι αυτό, αλλά είναι εμπνευσμένοι ως προς το περιεχόμενο και ως προς την αισθητική του κομμάτιου, ως προς όχι την αισθητική μουσικά και πάλι, το περιεχόμενο του στίχου. Ένα άκρος αντισυμβατικό κομμάτι. Λοιπόν, θα μπορούσε να γίνει μία ολόκληρη εκπομπή αφιέρωμα. Τι μία, παραπάνω, με κομμάτια που έχουν δηλώσει οι δημιουργοί τους, από Bob Dylan μέχρι Stooges δηλαδή, ότι είναι πάνω στο I Walk The Line εμπνευσμένο. Πάνω σε αυτό που τους έκανε να νιώσουν δηλαδή, το I Walk The Line. Λοιπόν, είμαστε μια ανάσα πριν το ρολόι δείξει 12 και πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κλείνω το πρώτο μέρος με Ramones για το φίλο μου τον Νάξ που ζήτησε το Here Today, Gone Tomorrow.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Νικοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Και η συνέχεια στο δίσκο. Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Με Elder μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Για μια ακόμη φορά από τον τελευταίο τους δίσκο με τίτλο Through Zero. Και αυτό ήταν το ομότιτλο κομμάτι του δίσκου, τον οποίο έχουμε αγγίξει αρκετές φορές. Δηλαδή και πριν το κλείσιμο για καλοκαιρινές διακοπές είχαμε μπει στο Through Zero και είχαμε πάρει μια γεύση με την πολύ ωραία ατμόσφαιρα και τις φοβερές αντιθέσεις που κάνουν οι Elder.

από τις δυναμικές και τις εντάσεις ξαφνικά σε αυτές τις ωραίες λεπτές ατμόσφαιρες, ωραίο χτίσιμο στον ήχο τους και εκπλήξεις. Δεν είναι βαρετή η Elder. Αυτό δηλαδή είναι ένα συγκρότημα το οποίο έχει πάρα πολλά ορχιστρικά μέρη και όλα έχουν ενδιαφέρον, δηλαδή παρακολουθείς να δεις τι θα γίνει, σε πάει, σε παίρνει το κομμάτι και σε πάει μαζί του. Λοιπόν, Through Zero, έναρξη για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Όσοι τώρα συντονιστήκατε στην εκπομπή μας, καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον ngradio.gr και την Αθήνα. Ακουγόμαστε στους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM σε όλη την Ελλάδα που αναμεταδίδουν την εκπομπή. Vox 103,3 στον ομό Ηλίας, Ενπλό 89,2 στον ομό Θεσπρωτείας, Κανάλι 1 στους 94,8 στην Καλαμάτα, Σύριος 95,8 στον ομό Βιωτίας, Καστελόριζος 104,3, Radio Cafe 102,4 στη Σάμο και Δίολκος στους 105,6 στον ομό Κορινθίας. Λοιπόν, πολλά και διάφορα και διαφορετικά και σε αυτό το δεύτερο μέρος, όπως γίνεται συνήθως, και θα σας πάω στον τελευταίο δίσκο του συγκροτήματος των Πρωτομάρτυρ, οι Πρωτομάρτορες, οι Αμερικανοί post-punk τύποι από το Michigan και το Detroit, με την τελευταία τους δουλειά που έχει τον τίτλο Hotel Ουζόνα, κάπως έτσι. Τι περιγράφουν οι ίδιοι για αυτή τη τελευταία τους δουλειά? Ο τραγουδιστής τους δηλαδή και στιχουργός τους, ο Τζο Κάσεϊ, λέει λοιπόν ότι έχει φανταστεί, λέει, τη χώρα του ως ένα παλιό ξενοδοχείο, την Αμερική δηλαδή, με κάθε τραγούδι να είναι ένα δωμάτιο στο οποίο στοιχιώνει ο δικός του προβληματικός επισκέπτης. Ας πούμε, αργή παράλυση της σύγχρονης ζωής περιγράφεται μέσα στο Sounds We Cannot Hear. Η τεχνητή νοημοσύνη στο τραγούδι Feed the Sewer. Η απέλαση, το κομμάτι Third Country. Ο διαστρεβλωμένος πατριωτισμός στο τραγούδι Exalted Eagles. Η βία στο κομμάτι The Knife Dream. Ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, στο κομμάτι Converts. Και το συχνά αφόρητο βάρος του να γίνεις πατέρας μέσα από το τραγούδι Checking Out. Μια σκληρή ματιά σε ένα έθνος σε ελεύθερη πτώση που έχει κυριευτεί από το φασισμό. Αυτά είναι τα λόγια του Τζο Κάσεϊ. Κέισι από τους πρώτο μάρτυρ, και επειδή εχθές είχα πρόταση από τον καλό φίλο εδώ της εκπομπής, το φίλο μου το Στρατή, να πάμε σε αυτό το τελευταίο δίσκο, για να πάμε όντως. Και θα πάω στο κομμάτι Converts, αυτό το οποίο αναφέρεται ή έχει την έμπνευσή του από την προσωπικότητα του J.D. Vance. Εγώ έχω να πω ότι η Πρωτομάρτυρ είναι φοβερή και εξελικτική πάρα πολύ στον ήχο τους, πολύ τολμηρή, δεν φοβούνται να παίξουν και να γράψουν μουσική όπως την νιώθουν και την αντιλαμβάνονται, πέρα από καλούπια ή τίτλους είδους μουσικής, και αυτό που συμβαίνει είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για πάμε.

go. Close all the gates.

μας ξεφύγε το επόμενο. Αυτά από τους πρωτομάρτυρ. Πολύ θα ήθελα τα σχόλιά σας για τον ήχο. Όλος ο δίσκος είναι έτσι ενδιαφέρον, με πολλά και διάφορα μουσικά πραγματάκια να συμβαίνουν και να δημιουργούν έκπληξη, η αλήθεια είναι αυτή. Και πολύ θα ήθελα να ακούσω κάτι τέτοιο live, πώς μπορεί να αποδοθεί αυτό συναυλιακά, ζωντανά. Αυτά. Λοιπόν, καλώς το φίλο μου τον Μιτσοπίντια που λέει πόσο μου θυμίζει Cave. Νομίζω ο τρόπος που λέει τους στίχους σου θυμίζει Nick Cave. Αγαπητέ φίλε μου, ναι. Καλώς για τον Χάλβα. Καλώς για τον Χαλβά εδώ της παρέας, ο οποίος γράφει, σημειώνει ότι θεωρεί ότι υπάρχει ένας κακός χολύπτης εκεί μέσα σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, ακόμα ένας τελευταίος δίσκος καινούριος από το 2026. Μπήκε ο Χαλβάς, έχασα τα λόγια μου. Λοιπόν, συνεχίζω. A Pound of Feathers και η The Black Rose. Πόσα χρόνια στο κουρμπέτι και πόσοι δίσκοι έχουν βγει από αυτούς τους φοβερούς. Λοιπόν, είναι ο 10ος δίσκος για τους Αμερικανούς, έχοντας φτάσει εσείς λοιπόν στο 26. Μπαίνουν στο στούντιο πάντα με μια διάθεση. Αυτός είναι ακόμα ένας δίσκος. Αυτό είναι λόγια δικά τους. Όλη μας τη ζωή κάνουμε αυτό το πράγμα. Τι θα μπορούσαμε καινούριο να παίξουμε εδώ? Όχι καινούριο, τι ακόμα μπορούμε να παίξουμε εδώ? Και έτσι έρχεται ακόμα ένα άλμπουμ λοιπόν, και θα ακούσουμε μαζί το Doomsday Dodgerel, το κομμάτι αυτό, το οποίο έχει σκοτεινούς στίχους. Είναι ο αφηγητής ο οποίος περιγράφει μια τύπου απειλή γύρω του. Μια τύπου απειλή από τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν, από τις συνθήκες που τον περιβάλλουν. Ένας άνθρωπος ο οποίος λέει δεν είμαι κανένας που θα αποφύγει τις ευθύνες του, ούτε άνθρωπος ο οποίος ξύνει πλάτες. I said flow, river flow. Άσε το ποτάμι να ρέει. Και συνεχίζει λέγοντας, μπορώ λέει να μυρίσω την πόλη να καίγεται. Βλέπω τους ανθρώπους να αιμορραγούν. Περπατώ στον δρόμο της καταστροφής. Get by hand to hand. Και περνάω από χέρι σε χέρι. Ποιητική στίχη. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι.

Εν έτη 2026, η φοβερή The Black Crowes. Και για τη συνέχεια, All Them Witches. Και τελευταίος δίσκος και για αυτούς, το άλμπουμ House of Mirrors, που η αλήθεια είναι ότι πριν κλείσει η εκπομπή τον Αύγουστο, ήδη είχαμε ακούσει στην κυριολεξία τα πάντα από αυτό το άλμπουμ. Τα είχαμε ακούσει όλα τα τραγούδια. Και θα κάνω έτσι μια ωραία επαναφορά, γιατί αυτά πρέπει να ξαναακούγονται, ειδικά που είναι και καινούργιες κυκλοφορίες. Οι All Them Witches, οι οποίοι είναι γεγονός ότι η μουσική τους κάθε φορά πάλι εκπλήσει από την άποψη ότι δεν είναι με έναν ήχο από την αρχή μέχρι το τέλος, και αυτοί ψάχνονται και έχουν πάρα πολύ ωραίες στιγμές τραγουδοποιίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ναι, οι ψυχεδέλειες και ναι, οι ατμόσφαιρες και ναι, οι κιθάρες και όλα αυτά, αλλά όταν το ρόλο, το λόγο μάλλον, παίρνει το τραγούδι και ο στίχος, εκεί είναι ένα φοβερό στίχημα για το πώς γράφεις, πόσο καλά γράφεις και πώς το υποστηρίζεις. Η δουλειά αυτή των All The Witches είναι γεμάτη με πολύ ωραία τραγούδια. Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Starting Line. Η γραμμή εκκίνησης, δηλαδή, το είχαμε ξανααναλύσει κάπως τον στίχο του τραγουδιού και λέει «And it's one to get ready and it's two to climb». Είναι δηλαδή και το πρώτο να ετοιμαστώ, δεύτερον να σκαρφαλώσω. «It's three to fall back to the starting line». Και τρίτον είναι να γυρίσω πίσω στη γραμμή εκκίνησης. «I don't want to get ready, I just want to shine, so I cannot fall back to the starting line». Δεν θέλω να ετοιμαστώ, θέλω απλώς να λάμψω, γι' αυτό δεν μπορώ να γυρίσω πίσω στη γραμμή εκκίνησης. Για πάμε να τα ακούσουμε, πολύ δυνατό κομμάτι.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

πολύ δυνατό το starting line των All Them Witches. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά είμαστε σχεδόν μία ώρα μόνο με κομμάτια από καινούργιες κυκλοφορίες του 2026. Πολύ ενδιαφέρον έχει αυτό. Βλέπεις τι γίνεται στις μέρες μας, στις κυκλοφορίες. Και δεν είναι τα περισσότερα συγκροτήματα έχουν την πορεία τους, δεν είναι φρέσκα τελείως. Κάποια ναι, κάποια ήδη έχουν κλείσει τουλάχιστον δεκαετία. Τελικά δεν κατάφερε να επιστρέψει στη γραμμή εκκίνησης όμως. Σωστή η παρατήρησή της Ελενίτας, συνάδελφος εδώ η Ελενίτα μας, ραδιοφωνική παραγωγός. Έχεις δίκιο, έχει το κομμάτι, δεν έχει λύτρωση στο τέλος, δεν έχει λύτρωση και μουσικά. Το πάει πάρα πολύ καλά το όλο κόνσεπτ, το τραγούδι. Λοιπόν, έχεις δίκιο και πολύ ωραία που το θυμηθήκαμε αυτό το House of Mirrors στο δίσκο. Αυτή την εβδομάδα θα ξαναβουτήξουμε σε αυτόν, να κάνουμε μια καλή γερή επανάληψη. Ωραία, παραμένω σε κυκλοφορία του 2026 και πάμε στον Καναδά, στους Crownlands, λοιπόν, τους οποίους έχουμε ανακαλύψει έτσι το τελευταίο τουλάχιστον εξάμηνο. Χαρακτηριστικό των Καναδών, όπως λέγαμε και χθες, και εδώ σε αυτή την περίπτωση, είναι τα πολύ ψηλά φωνητικά, μια πολύ ιδιαίτερη φωνή, και είναι ένα συγκρότημα που κινείται στα μουσικά μονοπάτια της progressive rock σκηνής. Και έρχομαι σε μια μπαλάντα εδώ, επική να το πεις. Θέλω να δω σε ένα μεγάλο τραγούδι, μεγάλο όχι χρονικά. Λοιπόν, ο δίσκος ο τελευταίος λέγεται Αποκάλυψη. Το δε τραγούδι είναι το Through the Looking Glass και λένε οι στίχοι. The years have passed so long ago. Τα χρόνια έχουν περάσει εδώ και πολύ καιρό και οι θρύλοι τους είναι χαραγμένοι στο χιόνι. Gather around, hear my song. Αλλά μαζευτείτε γύρω μου και ακούστε το τραγούδι μου. Και λέει, έχω διασχίσει τη θάλασσα από εκεί που κοιμάται το αρχαίο σκοτάδι. Να, έρχονται διασχίζοντας τον ουρανό. Πάνω στα φτερά του δράκου πετάμε πάνω από τη θάλασσα για να κυνηγήσουμε ένα όραμα στη νύχτα. Μέσα από τον καθρέφτη θα βρούμε εσύ και εγώ και θα παραμείνουμε σταθεροί. Και συνεχίζει λέγοντας, οι φλόγες του πολέμου παρασύρουν τη ζωή. Παρά τις ελπίδες μας, it didn't matter anyway, δεν είχε καμία σημασία ούτως ή άλλως από την αρχή. The wings block the sky, τα φτερά τους κλείνουν τον ουρανό, σκεπάζουν τον ουρανό. Και ξαναλέει το ρεφρέν, upon the dragon's wings we fly, πάνω στα φτερά του δράκου πετάμε, πάνω από τη θάλασσα για να κυνηγήσουμε ένα όραμα στη νύχτα. Through the looking glass we'll find, μέσα από τον καθρέφτη θα βρούμε, you and I will stand our ground. Και εσύ και εγώ θα μείνουμε σταθεροί, θα παραμείνουμε στα πόδια μας. Για πάμε να τα ακούσουμε.

Δυνατό κομμάτι και φοβερή φωνή. Ο τύπος έτσι στο Θεό τραγουδάει πολύ ψηλά. Χαρακτηριστικό ιδίωμα των Καναδών τραγουδιστών. Επόμενη περίπτωση, μιας και είμαστε σε αυτά τα τραγούδια τώρα. Θα σας πάω πίσω στο 2000. Λοιπόν, και τον τρίτο προσωπικό δίσκο του συνδημιουργού του συγκροτήματος Supertramp, δηλαδή το Roger Hodgson. Φοβερή περίπτωση, ο Βρετανός αυτός μουσικός, ο οποίος έρχεται μέσα στο 2000 να φέρει τον τρίτο του δίσκο. Είχε να κυκλοφορήσει άλμπουμ από το 1987 και έρχεται μετά από 13 χρόνια και μας δίνει το άλμπουμ Open the Door. Θα σταθώ σε ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο Death and the Zoo, θάνατος και ένας ζωολογικός κήπος. Και ακούστε τι λένε οι στίχοι του τραγουδιού. Λέει: Hey, what would you do caught between death and the zoo? Τι θα έκανες αν βρισκόσουν ανάμεσα στο θάνατο και ένα ζωολογικό κήπο? Τι θα γινόταν αν ο κόσμος σου ήταν εγκλωβισμένος σε ένα κλουβί? Would you feel rage, boy? Θα ένιωθες οργή, αγόρι μου? Caught in a crossfire, παγιδευμένος σε διασταυρούμενα πυρά και εκδαρμένος από το κρύο σειρματόπλεγμα, θα ένιωθες μοναξιά, περιγράφοντας τα κλουβιά. Τι θα έδινες για να ζήσει η καρδιά σου ελεύθερη και τι θα γινόταν αν η αγάπη σου ήταν εγκλωβισμένη σε ένα κλουβί. Δεν νιώθεις οργή, παγιδευμένος σε μια κατολίσθηση. Where does the child hide? Πού κρύβεται το παιδί? Does he feel lonely? Νιώθει μοναξιά. Και συνεχίζει λέγοντας, cold in the inside, κρύο στο εσωτερικό μέσα μου, πού κρύβεται ο ήλιος, δεν νιώθεις μοναξιά. Παγιδευμένος στο όνειρο ενός άνδρα, η καρδιά ουρλιάζει σιωπηλά, δεν νιώθεις μοναξιά. Φοβερή στίχη και φοβερό κομμάτι. Για πάμε.

Αυτά από το τραγούδι Death and the Zoo, Roger Hodgson, 2000. Είναι αυτοί οι μάγοι, έτσι, που δημιουργούν αυτά τα φοβερά ηχοτοπία, αυτές τις φοβερές ατμόσφαιρες και σε παίρνουν μαζί τους και με το στίχο επίσης. Παντός, μιας και έχει αυτά τα... Είχε το στοιχείο της γκάιντας μέσα το τραγούδι, όπως ξεκινούσε, που παραπέμπει σε σκοτία. Ήρθε και μια παραγγελιά κατά τη διάρκεια της εκπομπής και νομίζω τώρα θα έρθει να δέσει απόλυτα, τουλάχιστον ως προς αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της σκοτίας. Πηγαίνοντας σε ένα παλιό λαϊκό παραδοσιακό τραγούδι, λαϊκό της βρετανικής παράδοσης, το τραγούδι Scarborough Fair, το οποίο στιχουργικά μοιάζει πάρα πολύ με μια μπαλάντα σκοτσέζικη που χρονολογείται ήδη πίσω στη δεκαετία, μάλλον πίσω στο 1670 κάτι, και ερχόμενη στην σύγχρονη εποχή, στον 20ο αιώνα. Οι διασκευές αυτό το Scarborough Fair είναι πάρα πολλές. Ίσως όμως η πιο αξιοσημείωτη, λόγω του ότι το φέρνει το κομμάτι πάλι στην, το φέρνει στη δημοσιότητα, το φέρνει μπροστά το τραγούδι αυτό, είναι αυτή του 1966 και τον Simon & Garfunkel, όπου έχουμε το φοβερό αυτό δίδυμο, το φωνητικό δίδυμο, αλλά τον Paul Simon, τη μουσική ιδιοφυΐα πίσω από αυτές τις κυκλοφορίες των Simon & Garfunkel μέσα στη δεκαετία του 60. Οπότε είναι ο φίλος ο Λεωνίδας που το ζήτησε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λέω να τα ακούσουμε. Και θα πάω στο 1966 λοιπόν. Parsley, Sage, Rosemary and Thyme είναι ο τρίτος δίσκος για τους Simon & Garfunkel, τους Αμερικανούς, και το Scarborough Fair μαζί με το κομμάτι Canticle. Πάμε.

φτάσαμε στο κλείσιμο της εκπομπής. Εσίως, ούτε που το πήρα χαμπάρι ότι η ώρα πήγε παραπέντε. Οπότε λέω να κλείσουμε, μιας και είμαστε σε αυτή την περιοχή γεωγραφικά, να κλείσουμε κάτι από την Ιρλανδία, εκεί γύρω δηλαδή. Και θα σας πάω στην φοβερή κυκλοφορία του πρώτου δίσκου των Thin Lizzy, των Ιρλανδών. Και μάλιστα θα σας πάω σε αυτή την Deluxe Edition του πρώτου τους δίσκου που κυκλοφόρησε μέσα στο 2026, που έχουμε έρθει εκατοντάδες φορές αυτό το έτος, για τις τόσο ωραίες demo ηχογραφήσεις που έχει δώσει σε κυκλοφορία ή τις δεύτερες και τρίτες ηχογραφήσεις σε κομμάτια που μπήκαν σε αυτό το πρώτο δίσκο. Το κομμάτι λοιπόν με το οποίο θα κλείσουμε σήμερα λέγεται Eire. Eire είναι το Ιρλανδικό όνομα της Ιρλανδίας. Και εδώ ο Phil Lynott μιλάει, τραγουδάει για την αγαπημένη αυτή χώρα και λέει «In the land of Eirean», στη γη λέει της Ιρλανδίας, «Well sat the High King», καθόταν ο Μέγας Βασιλιάς αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα. «The dreaded Vikings», τους φοβερούς Vikings. Συγκεντρώστε όλους τους άνδρες που μιλούν την κέλτικη γλώσσα. Η χώρα είναι η Eirean, «The land is Eirean» και «The land is young» και η χώρα είναι νέα. Στέκεται ο Ρεντ Οντόνελ πολεμώντας το Σάξονα εχθρό μαζί με τον Χιου Ονίλ. Σε όλη τη βόρεια χώρα πολεμούν σκληρά. Η χώρα είναι η Eirean. Η χώρα είναι ελεύθερη. Ένα outtake, μια δεύτερη ηχογράφηση σε αυτό το κομμάτι θα ακούσουμε μαζί και με αυτό θα σας καληνυχτήσω. Και αύριο στις 11 και πάλι μαζί. Ευχαριστώ από καρδιάς για το παρόν σας και απόψε και για την αγάπη σας για τη μουσική που πάντα την δείχνετε με όλο σας το πάθος. Σας ευχαριστώ πολύ πάντα. Λοιπόν, καλή ξεκούραση σε όλους. 1, 2, 3, 4.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

σε σκέφτομαι κι ο ύπνος με κοιτάζει απ' την απέναντι γωνιά, δεν πλησιάζει. Σε σκέφτομαι κι οι ώρες καρφωμένες μες στα ρολόγια.

σε σκέφτομαι. Κι η νύχτα δε χαράζει, μες της καρδιάς τη σκοτεινιά πάλι πλαγιάζει. Σε σκέφτομαι. Κι ο πόνος δεν κοιμάται, θυμίζει λόγια σου πικρά.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του. Δεν βλέπει μπροστά του και όπου κι αν ψάξει ζωή υπάρχει εσύ.